0: www.hpo.gr. Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι και φρικάρεις και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

βλέπω στο άσπρο σας στην προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
6: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
7: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο 103,7.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρά.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

πράγματα. Δυο ταχυδρόμοι που ξεχάστηκαν στη βόλτα.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασέ τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι. Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrpe.org.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε τον χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
3: Είσαι μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
3: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω.
3: Δεν σε σταματάει.
2: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
5: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπου Τύρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου, 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Η ώρα πλησιάζει 3 λεπτά μετά τις 8 και θα είμαστε συντροφιά έως τις 10. Καλή σας ημέρα, καλό Σάββατο. Έχει η ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι η Λίτσα Τότσκα και στη ρύθμιση του ήχου η Σταματία Σουλτή.

Αυτή ήταν η Γοργόνα Λευτέρη Παπαδόπουλου και Μάνου Λοΐζου, αλλά γέμισαν γοργόνες, βρε παιδάκι μου, οι παραλίες. Προσέξτε λοιπόν τι θα απαντήσετε σε ό,τι σας ρωτήσουν. Καλέ, τι βροχή ήταν αυτή. Μου σκέψαμε μέχρι το κόκαλο και ας μη βουτήξαμε. Θα μου πείτε, ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται, ποτέ όλα καλά. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας 2-10-60-13-168 και 2-10-60-13-169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber, γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας Δεύτερο Πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Να τώρα και ο νούμερο ένα ήχος του καλοκαιριού.

Μελοποιημένος Οδυσσέας Ελίτης από το Λίνο Κόκο, τότε ρετίζουν τα τζιτζίκια με στο κατά καλό καιρό. Τζιτζίκι, τζιτζίκας ή τέντιγκς στα αρχαία ελληνικά. Ο Όμηρος των Εντόμων συνοδεύει η μουσικά τις καλοκαιρινές μας αναμνήσεις. Το τζιτζίκι λοιπόν, μια και το έφερε η κουβέντα, ανήκει στην οικογένεια των Τετεγιδών. Με τον μύθο του Εσώπου για τον τεμπέλη τζιτζίκα και τον προνοητικό Μέρμιγκα μεγαλώσαμε, αν και βέβαια τον μύθο καταρρύπτει η πραγματικότητα. Τα τζιτζίκια πεθαίνουν μαζί με το καλοκαίρι, οπότε δεν χρειάζεται να προνοήσουν για τον δύσκολο χειμώνα. Όπως και εμείς, ξέρετε τι δεν έχει σάβανα. Στον Φέδρο του Πλάτωνα λοιπόν, ο Σοκράτης λέει την εξής ιστορία, ότι τα τζιτζίκια ήταν κάποτε άνθρωποι, όταν γεννήθηκαν οι μούσες μαγεύτηκαν τόσο από το τραγούδι τους, που ξέχασαν να φάνε και να πιούνε, πέθαναν, και οι μούσες, για να τους επιβραβεύσουν, τους μεταμόρφωσαν σε τζιτζίκια που τραγουδούν σε όλη τους τη ζωή. Όπως γράφει ο Πλάτωνας, τα τζιτζίκια είναι άγρυπνοι φρουροί των τιμών που αποδίδουν οι άνθρωποι στις μούσες. Ενημερώνουν την Ερατό για το ποιοι γράφουν ωραία ερωτικά τραγούδια, ενώ στη μούσα Ουρανία προφταίνουν ποιοι τιμούν την τέχνη της φιλοσοφίας. Αυτή την ιστορία την είπε ο Σοκράτης στον Φέδρο για να τον πείσει ένα καλοκαίρι να εγκαταλείψει την μεσημεριανή του σχέστα και να πιάσουν φιλοσοφικό κουβεντολόι. Τώρα, γιατί τερετίζουν τα τζιτζίκια? Χάρη σε μια ειδική ηχητική συσκευή ανάμεσα στον θώρακα και στην κοιλιά τους. Είναι σαν δύο κοιλότητα, σαν κοιλιακά κύμβαλα που χωρίζονται από μια λεπτή τεντωμένη μεμβράνη. Κάθε φορά που δονείται αυτή η μεμβράνη παράγεται ήχος. Μάλιστα, οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τα τζιτζίκια εκλεκτή λιχουδιά. Τι νομίζετε, μόνο στην Ταϊλάνδη και στην Ιαπωνία τώρα να έντομα? Να και ο κύριος Μενεξές, Οδυσσέα Ελίτη και Δημήτρη Λάγιου.

Για πάντα καλοκαίρι τραγούδησε η Κλεονίκη Δεμήρη και κερνά σούμα και φιλιά. Η σούμα της Χίου. Αυτό το υπέροχο ελληνικό απόσταγμα που δεν μοιάζει με κανένα άλλο, γιατί η πρώτη ύλη του είναι το αποξηραμένο σίκο. Αν και σούμα αποκαλούσαν παλιά το τσίπουρο στο Ανατολικό Αιγαίο και στα παράλια της Μικράς Ασίας, μόνο στη Χίο η σούμα είναι από σίκα. Ταξίδευε εκτός Χίος πεσκέσεις, φραγίδα του νησιού για τους χιώτες της Διασποράς. Παραδοσιακά την απόσταζαν, λέει, μία φορά σε απλούς άμβικες, αλλά δεν ήταν σπάνια και η διπλή απόσταξη για καλύτερη ποιότητα. Για την έντονη μυρωδιά του σίκου έβαζαν σε μικρή ποσότητα και άλλα φρούτα, μανταρίνια, μήλα, χλάδια, φράπες, γλυκάνισο, κυρίως στα νότια της Χίου. Βάζαν και μαστίχα. Κάθε αποσταγματοποιός και η δική του συνταγή. Αποστάζουν και σήμερα σούμα στη Χίο, ευτυχώς. Άντε άσπρο πάτο λοιπόν και συνεχίζουμε την περιπλάνησή μας. Καλοκαιρία, όπως τραγουδάει η επόμενη ηρωίδα, και να έχει λίγα συννεφάκια θα φύγουνε. Καλέ καλοκαίρι είναι.

Καλοκαιρία έγραψε η Σεμέλη Παπαβασιλείου και τραγούδησε η Κατερίνα Παπουτσάκη. Καλοκαιρία ή μήπως βιδιά? Γράφει ο Οδυσσέας Ελίτης στους προσανατολισμούς του. Μόχθος περιστεριών οι πλάτες της ημέρας. Γέρνουν στην ευδεία του ήλιου τους. Ευδεία είναι η όμορφη μέρα, η μέρα που έχει ωραίο ουρανό. Κάνει βιδιά, λέει ο λαός, δηλαδή έχει καλό καιρό, και αν είναι βράδυ εννοούν ότι έχει ξαστεριά. Από τη βιδιά και το τοπονύμιο βιδιά ή βιδάκι, βιδιάκι ή βιδιάκι Γορτινίας για παράδειγμα. Τι σημαίνει βιδιάκι? Δηλαδή τόπος με μεγάλες λιακάδες. Πάντως οι αρχαίοι Έλληνες με την λέξη ευδεία αναφέρονταν στην ευεξία σώματος και ψυχής. Ήθε λοιπόν να έχουμε ευδεία. Και όπως τραγουδά Παντελής Κυραμαριός μαζί με την παρέα του, καλοκαίρι σημαίνει...

Δεν θέλω να μου λιποψυχείτε και να μου παραπονιέστε ότι κατεβάσατε τα χειμωνιάτικα. Παρακαλώ πολύ. Μια δροσούλα ήτανε. Να δείτε που δεν θα αργήσουν οι ζέστες να γυρίσουν. Και όπως έγραψε ο Παντελής Κυραμαριός και τραγούδησε μαζί με Ευελίνα Παπούλια, Λίγερη Μητροπούλου και Χρήστο Κοντογιώργη, καλοκαίρι σημαίνει. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Γράφει λοιπόν και ο Γάλλος συγγραφέας Γκιστάβ Φλομπέρ διασχίζοντας την κακιά σκάλα. Ήλιος, ελευθερία, πλατής ορίζοντας, μυρωδιά από φύκια. Κάθε τόσο ο γκρεμός υποχωρεί και ο δρόμος που μονομιάς γίνεται καλός προχωράει τροχάζοντας ήσυχα ανάμεσα σε δεντράκια πεύκων που σχηματίζουν κάτι σαν δασάκι. Όλο το τοπίο βρίσκεται σε μια γαλήνη, σε μια χαριτωμένη αξιοπρέπεια. Υπάρχει κάτι, και εγώ δεν ξέρω τι, το αρχαίο. Βρίσκεσαι σε κατάσταση ερωτική. Είχα διάθεση να κλάψω και να κυλιστώ κατά γης, γράφει ο Φλομπέρ. Θα ένιωθα πρόθυμα την ευχαρίστηση της προσευχής. Αλλά σε ποια γλώσσα και με ποια διατύπωση? Ο συγγραφέας της Μαντάμ Μποβαρή κατέγραψε τις εντυπώσεις του από την Ελλάδα στα βιβλία του «Το ταξίδι στη Ρόδο» και «Το ταξίδι στην Ελλάδα». Όσο για τον επόμενο ήρωα, όπως θα διαπιστώσετε, κάνει την ανάγκη φιλότιμο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σάρωσε χθες η κακοκαιρία τη χώρα. Έπεσαν πάνω από 112.000 κεραυνοί. Σοβαρά προβλήματα στην Αττική από πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος. Πλημμύρες και ζημιές στη Φιώτιδα, υδροστρόβιλοι σημειώθηκαν στη Χαλκιδική. Την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας, την ανθεκτικότητα των θεσμών και την ύψιστη προτεραιότητα του Κυπριακού υπογράμμισε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Σε πύρινο κλοιό Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, 200.000 πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Διαρκείς εντολές εκένωσης οικισμών. Κάηκαν εγκαταστάσεις της NASA στην Ισπανική πρωτεύουσα. Εχθροπραξίες στα άκρα στη Μέση Ανατολή για τον έλεγχο του Ορμούζ. Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τουλάχιστον 2 νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην πόλη Σούμι της Ουκρανίας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Σαπφό σε απόδοση Σωτήρη Κακίση και μουσική Σπύρου Βλασόπουλου. Και από το γάλα πιο λευκή και από το νερό πιο δροσερή η ατθίδα της. Για αιώνες η λευκή επιδερμίδα απέτησε θυσίες. Από την αρχαία Ελλάδα μέχρι τη Βικτοριανή εποχή, οι γυναίκες χρησιμοποίησαν μέχρι και δηλητηριώδεις λευκαντικές κρέμες από μόλυβδο και κυμολία για να το καταφέρουν. Το μαύρισμα, βλέπετε, ήταν σύμβολο χειρονακτικής εργασίας. Το απέφευγαν όπως ο διάολος το λιβάνι, γιατί η λευκή επιδερμίδα ήταν συνώνυμη της ομορφιάς και της ευγενούς καταγωγής. Ωστόσο, στα τέλη του 19ου αιώνα, βιομηχανική επανάσταση και αστικοποίηση άλλαξαν τα δεδομένα. Γυναίκες και παιδιά βρέθηκαν να δουλεύουν από το πρωί ως το βράδυ σε σκοτεινά εργοστάσια. Έτσι λοιπόν, το χλωμό δέρμα δεν αποτελούσε πλέον τεκμήριο υγείας, ενώ η φυματίωση έκανε θράψη. Βουρ λοιπόν στον ήλιο, το 1903, ο δόκτορ Ογκίστ Ρολιέ άνοιξε το πρώτο ιατρείο ήλιου για τους φυματικούς στο Λεϊσίν στις Ελβετικές Άλπεις. Παρόλα αυτά, μόδα έκανε την ηλιοθεραπεία η Κοκό Σανέλ. Το 1923, σε μια κρουαζιέρα με γιότ στην Κιανιακτή, ξεχάστηκε στον ήλιο και απέκτησε ηλιοκαμένο χρώμα. Α, αυτό ήταν. Επιστρέφοντας, το λάθος της εντυπωσίασε τις γυναίκες του κύκλου της και το μαύρισμα έγινε μόδα και σύμβολο απελευθέρωσης. Στο μυθιστόρημα του Francis Scott Fitzgerald, «Τρυφερίνη νύχτα», που κυκλοφόρησε λίγα χρόνια αργότερα, η αμερικανική ελίτ απολαμβάνει τον ήλιο της γαλλικής ριβιέρας. Την ίδια περίοδο αυξήθηκε και ο χρόνος των διακοπών. Και όχι μόνο αυτό, δημιουργήθηκαν και τα πρώτα προϊόντα που προστάτευαν από τα επώδυνα εγκάβματα. Το 1911 κυκλοφόρησε στη Γερμανία μία κρέμα για όλη την οικογένεια και μπήκε στο διάσημο μπλε κουτί της. Το 1928 η μόδα της μαυρισμένης επιδερμίδας κατέκτησε και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι γιατροί σύστηναν κούρες ηλιοθεραπείας σαν το καλύτερο γιατρικό. Το 1946 η General Electric δημιούργησε την πρώτη λάμπα μαυρίσματος, την Sun Craft. Την ίδια χρονιά έκανε βέβαια και την εμφάνισή του και τον μπικίνι του Louis Rear. Να τώρα μία παραλία ερημική για να απλώσουμε τη ζωή μας στο βήμα.

Τώρα μεταξύ μας, παραλία ερημική αποκλείεται να βρούμε αυτό τον καιρό, πολύ δύσκολο, αλλά χρυσαφένια επιδερμίδα ίσως και να αποκτήσουμε, αρκεί βέβαια να μην τζουρουφλιστούμε, έτσι. Γιατί από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα το τζουρούφλισμα πήγαινε σύννεφο. Το 1935 ο εργοστασιάρχης Γιουτζίν Σιούλερ απίβδησε από τα εγκάβματά του όταν έκανε ιστιοπλοεία στις ακτές της Βρετάνης. Έτσι λοιπόν παρήγγειλε στους χημικούς του εργοστασίου του μία σύνθεση που να προστατεύει την επιδερμίδα να τη μαυρίζει αλλά να μην την κοκκινίζει, να μην γίνεται αστακός ο άνθρωπος. Οι χημικοί λοιπόν του εργοστασίου του Σιούλερ έφτιαξαν ένα λάδι με χρώμα και χρυμπαριού και απολαυστικό άρωμα. Το δοκίμασαν Ιούνιο του 1935 στην Κιάνη Ακτή. Ένα χρόνο μετά, το 1936, η γαλλική κυβέρνηση θέσπισε με νόμο την καλοκαιρινή άδεια μεταποδοχών για τους εργαζόμενους. Και σας πληροφορώ ότι και ο στρατός έβαλε το χεράκι του στα αντιλιακά. Ο Αμερικανός Benjamin Green, φαρμακοποιός και πιλότος της πολεμικής αεροπορίας, για να προστατέψει τους στρατιώτες από τον δυνατό ήλιο, ανακάλυψε το 1944 το Red Vet PET. Αυτό ήταν ένα κοκκινοπό κολλώδες gel που προστάτευε την επιδερμίδα, αλλά είχε βαριά υφή. Μετά τον πόλεμο, βελτίωσε τη φόρμουλά του, ξέρετε πού? Στην κουζίνα της γυναίκας του. Πρόσθεσε βούτυρο, κακάο και λάδι καρύδας και μάλιστα πούλησε την ανακάλυψή του στην εταιρεία Copperton. Οι πωλήσεις απογειώθηκαν το 1956 όταν εμφανίστηκε το περίφημο κοριτσάκι του Copperton με ένα μαύρο κόκερ σπάνιελ να του τραβά το μαγιό. Στην τηλεοπτική διαφήμιση το 1956 του Copperton έκανε και τον ντεμπούτο της η τρίχρονη τότε Jodie Foster. Το 1962 οι πωλήσεις προϊόντων γρήγορου μαυρίσματος απογειώθηκαν χάρη στις ταινίες του Elvis Presley με τα καλλίγραμμα ηλιοκαμένα κορίτσια σε εξωτικές περιπέτειες. Της μόδας ήταν τότε το λάδι καρύδας και τα ασημή μεταλλικά στρώματα που αντανακλούσαν τις ακτίνες UV. Το 1972 προχαράει ο χρόνος και όσο ο κόσμος καιγόταν στις παραλίες σαν τη γανίτα, οι επιστήμονες άρχισαν να προειδοποιούν για τις βλαβερές συνέπειες της υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο. Μάλιστα, ο Οργανισμός Φαρμάκων της Αμερικής μετέφερε τα αντιλιακά από την κατηγορία των καλλιντικών στα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Ο δείκτης προστασίας έκανε δειλά την εμφάνισή τους στις ετικέτες και όπως καταλαβαίνετε αυτή ήταν και η αρχή του τέλους της αθωότητας στη σχέση μας με τον ήλιο. Στην ακτή του σταμάτησε Πανουδάκη, Ελευθέρη Ερβανιτάκη, αλλά βαριέται, όπως δηλώνει.

«Όνειρο που φεύγει είναι η ζωή», έγραψε ο Γιώργος Σταυριανός και τραγούδησε η Μαρία Δημητριάδη. Απέδρασε από αυτό το όνειρο στα 77 του χρόνια και σκόρπισε τη θλίψη. Τρυφερός και φιλοσοφημένος, τελειομανής και λιγόλογος. Τυχεροί όσοι συναμπατηθήκαμε με τον Γιώργο Σταυριανό, όσοι γευθήκαμε τα δώρα της έμπνευσής του, αλλά και όσοι τον γνωρίσαμε σαν άνθρωπο. Η απουσία του νομίζω είναι εξίσου ηχηρή με την παρουσία του. Θα θυμόμαστε πάντα με αγάπη την γενεοδορία του και σε λόγια και σε σκέψεις. Θα θυμόμαστε με αγάπη την ιερή προσήλωσή του στο θαύμα της ζωής, που το έντυσε με στίχους και νότες. Θα θυμόμαστε πάντα όμως και τον τρόπο που εκδήλωνε την αγάπη του σε όσους ανθρώπους είχε επιλέξει να τον ενδιαφέρουν. Πάντα αθόρυβος και πάντα ουσιαστικός. Πάντα και μακριά από κυκλώματα βεβαίως. Το ίστατο χέρι στον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη, λογοτέχνη και καθηγητή πανεπιστημίου, σε αυτόν τον ξεχωριστό άνθρωπο, αύριο Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στο Δημοτικό Κημητήριο Φλόρινας. Αφέντη σιωπηλός η θλίψη μας σε ώρες χρωματιστές, με τη δική του υπογραφή και την ερμηνεία του Κώστα Μάντζιου.

0: Πάντα οι ώρες οι χρωματιστές του Γιώργου Σταυριανού θα δίνουν χρώμα και στη δική μας ζωή. Εξάλλου αυτές τις χρωματιστές ώρες αναζητάμε συντροφιά τα Σαββατοκύριακα, όταν έχει η ζωή γυρίσματα. Τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα στη Λακύθρα Κεφαλονιάς που φτιάχνουν μάντολες και στην Πτολεμαϊδά. Στη Βλάστη Κοζάνης με 9 βαθμούς Κελσίου το πρωί και στο Δεβελίκι Χαλκιδικής. Στα Χανιά και στο παλιό Καρλόβα Σισάμου. Στο Γοργόμηλο Φιλιππιάδας και στην Προσοτσάνη. Στη Στυλίδα και στο Αγρίνιο. Στην Ανθούσα και στις Λεύκες Πάρου. Καλημέρα, Έλενα. Καλημέρα στην Αλοπρόνια, στη Σίκινο και στη Μαρία στην Νότια Γαλλία. Επί μία εβδομάδα μου γράφει καίγονται εκτάρια στις Άλπεις και δύο μέρες μετά την που ξεκίνησε η πυρκαγιά ζήτησε βοήθεια ο τοπικός νομάρχης. Παντού τα πάντα θα έλεγα εγώ. Καλημέρα στην Οδό Ελευσίνο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στη Δροσερή Πετρούσα Δράμας, στο Σοκαρακρίτης και στη Σινούσε, στο Μαρμάρι Ευβίας και στις Οικές Θεσσαλονίκης, στη Λούτσα και στο Παράκι της Κορίνθου, στα Νέα Παλάτια Οροπού και στο Χολαργό, στην Ηλιούπολη και στις Καλύβες Χανίων, στα Σελήνια Σαλαμίνας και στη Μονεμβασιά, στην Άουσα και στα Λουτρά Μυτιλίνη, στον Πειραιά και στη Νέα Ιωνία Αττικής, στο Μοσχάτο και την Καλαμάτα, το Μεσολόγγι και το Ραγκβάλ της Αυστρίας, στην Άρτα και στην Αλατόπετρα, στη Γερακώνα Παιωνίας και στη Βυζίτσα Πηλίου. Καλημέρα στα Ασπρογέρακα τα Λευκάδας και στον Όρμο Παναγιά στη Χαλκιδική, στο Βόλακα Δράμας και εκεί 9 βαθμοί το πρωί. Καλημέρα στον Άγιο Μάμα Χαλκιδική. Σε ευχαριστώ για τα όμορφα κρινάκια της Παναγιάς που μου στείλατε σε φωτογραφίες. Καλημέρα στην Ελένη την Παραμυθού στο Ηράκλειο, αλλά και στο Καμάρι Κορινθία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκη και στην Αλεξανδρούπολη, στο Πέραμα και στο Παλαιό Καστρολασσόνα, στην Συνεφιασμένη Χρυσία μου Διαθάσου και στη Γραμμένη Δράμα, στα Πατήσια και τη Νέα Μάκρη, στη Συνεφιασμένη Δράμα και στην παραλία Ουφρινίου στην Καβάλα, στην Ποντοκόμη Κοζάνης που έχει τώρα ήλιο και στο Γιώργο στη Βιέννη, στη Σκοτούσα Σερών και στον Οροπό, στη Δέσποινα και το Σπύρο στο Πήλιο, στους Καλιάνους στην Φαλίας και στο Λουτράκι, στην Ειρήνη στο Νεοφάλιρο και στον Νίκο στο Ξυλόκαστρο, στον Πύργο Ηλίας και στο Γαλάτσι, στην Τρίπολη, στου Ζωγράφου και στην Μάγδα στον Πάνορμο τη Θήμου 7 με 8 Μποφόρ. Όπως καταλάβετε, τους πήρε και τους σήκωσε. 9.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά? Όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
5: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: She's crazy like a fool.

Bonayem και Daddy Cool, μην ψάχνετε δισκοτέκ. Χορεύουμε όπου βρούμε. Και βέβαια, συνεχίζουμε συντροφιά έως τις 10, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας 2-10-60-13-168 και 2-10-60-13-169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber, γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας δεύτερο πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook. Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο σε όσους κάνουν πρωταθλητισμό στην υπερανάλυση. Ακούστε, Ματία.

Είναι πιο καλά να μην παίρνεις τη ζωή στα σοβαρά, έγραψε ο Αλέκος Χρυσοβέργης και τραγούδησε ο Δάκης. Αχ, αυτή η υπερανάλυση, λίστες με υποχρεώσεις, ύφος σοβαρό, ρουτίνα που ακολουθούμε με θρησκευτική ευλάβεια και φόβος. Φόβος μήπως κάνουμε κάτι που θα φανεί ανόητο στους άλλους. Καλέ, δεν είμαστε αυτοί που δείχνουμε, λες και κατάπια με μπαστούνι. Και μην νομίζετε, δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω κι εγώ πρωταθλήτρια στην υπερανάλυση. Δίνουμε μάχη να πνίξουμε τον αυθορμητισμό μας για να μην μας παρεξηγήσουν, αγχωνόμαστε, μπλοκάρουμε τους άλλους. Επίσης, δράμα σκοτεινό. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και σημαντικά πράγματα που πρέπει να τα παίρνουμε στα σοβαρά. Τι θα γίνει όμως με τόσα άλλα μικρά που άνευ λόγου διωγγώνουμε στο μυαλό μας και μας ταλαιπωρούν. Καλέ καλοκαίρι είναι, μήπως να δούμε τη ζωή αλλιώς. Άντε λέω εγώ να το ρίξουμε έξω να ξελαμπικάρουμε.

0: καμάκι. Είμαι και πολύ καμάκι.
1: Είμαι και πολύ καμάκι, έγραψε και τραγούδησε ο Γιάννης Λογοθέτης. Αυτά πια μόνο στις ταινίες. Μαλλιά φάνα, μουστάκι, ανοιχτά πουκάμισα, στήθος εννοείται τριχωτό, χρυσή σταυρή και το καμάκι όλα τα σφάζε και όλα τα μαχαίρωνε. Οι Έλληνες Greek lovers, ξέγνιαστοι και ηλιοκαμένοι, υπόσχονταν ένα εξωτικό καλοκαιρινό ρομάντζο στις Ευρωπαίες τουρίστριες που ήταν πιο άνετες από τις ντόπιες. Έχει αναλυθεί, ξέρετε, κοινωνιολογικά το φαινόμενο. Το να καμακώσεις δεν ήταν απλά θέμα ερωτικής διάθεσης, ήταν και θέμα ανδρικού ανταγωνισμού. Η κατάκτηση της ξένης προσέδιδε ουρανοπότητα και βεβαίως εδραίωνε τη θέση του καμακιού στην τοπική κοινωνία. Το φλερτ κάποτε ήταν ζώρικο σπορ. Ήταν ζώρικο σπορ γιατί έκρυβε τον κίνδυνο της δημόσιας απόρριψης. Δεν ξεμπέρδευες με ένα ghosting, όπως λέμε σήμερα το γίνομαι καπνός, χωρίς βεβαίως να το πάρει και κανείς χαμπάρι. Και ούτε βέβαια χωρούσε παραμύθι με ρετουσαρισμένες φωτογραφίες, όπως επίσης γίνεται σήμερα στα social media και στις εφαρμογές γνωριμιών. Όλα κρίνονταν επί του πεδίου, ατάκα και επιτόπου που λένε. Η γλώσσα του σώματος, το βλέμμα, ο τόνος της φωνής, το χιούμορ και βέβαια αυτοσχεδιασμός. Εννοείται με σπασμένα αγγλικά. Τι περιμένετε να είχαν προφήσιανση τα καμάκια εκείνης της εποχής? Επίσης, άλλο πολύ βασικό, το καμάκι είχε κάθε φορά έναν στόχο. Μία γυναίκα στην οποία επένδυε και χρόνο και προσπάθεια. Σήμερα με τις εφαρμογές, στο άψε σβήσε πας παρακάτω. Πολλές οι επιλογές βλέπεις και θέλεις να πάρεις μεζέ από όλες. Βέβαια το καμάκι ήταν κάποτε ξεκάθαρα ανδρικό σπορ. Ο άνδρας κυνηγός και η γυναίκα θύραμα. Σήμερα στα κοινωνικά δίκτυα οι ρόλοι είναι ισότιμοι. Ήταν μάλιστα σπορ καλοκαιρινό. Σήμερα ψαρεύεις 365 μέρες το χρόνο από την άνεση του καναπέ σου. Άλλες εποχές, αλλά αυτό βέβαια είχε και τα καλά, είχε και τα κακά του. Η γυναίκα που την πείραζαν στον δρόμο έπρεπε να κολακευθεί, επειδή της έδιναν σημασία. Ή ακόμη χειρότερα, ερμήνευαν το όχι της ως ντροπή ή ως μέρος ενός παιχνιδιού ερωτικής διεκδίκησης. Ο ενοχλητικός, γιατί υπήρχαν και τέτοιες περιπτώσεις, δύσκολα έμπαινε στη θέση του. Σήμερα, άντε να καμακώσεις στον δρόμο, να δεις για πότε θα βρεθείς στο αστυνομικό τμήμα. Τι θα κάνουμε τώρα? Πάμε για μπάνιο στη Βουλιαγμένη.

0: λέει ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Και ίσως θα θυμούνται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ότι στη Βουλιαγμένη μας κάλεσε σαν σήμερα το 1983 ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης και έγινε ο κακός χαμός, το θρυλικό πάρτι του στην Πλάζ του ΕΟΤ. Το ελληνικό Woodstock, έτσι το αποκάλεσαν. Ήταν Δευτέρα μάλιστα και είχε και πανσέλινο. Για πρώτη φορά μία συναυλία έβγαλε τη μουσική από τα κλαμπ και από τα γήπεδα και την έφερε σε φυσικό χώρο, στην παραλία. Συγκέντρωσε χιλιάδες ανθρώπους και άλλαξε για πάντα τα δεδομένα της μαζικής ψυχαγωγίας. Θα θυμούνται επίσης οι παλιότεροι ότι δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο στην παραλιακή από τη Βουλιαγμένη ίσα με τη Λεωφόρο Σύγκρου. Διονύσης Σαββόπουλος, Μαργαρίτα Ζορμπαλά, Βαγγέλης Γερμανός, Γιώργος Νταλάρας, Αφροδίτη Μάνου, Μαντό κατέφθασαν με ταχύπλοα στην πλωτή Εξέδρα. Τα εισιτήρια κόστιζαν 300 δραχμές και είχαν γίνει ανάπαστα. Στις 7 το απόγευμα άνοιξαν οι δύο είσοδοι της Πλάζ και οι Αθηναίοι άρχισαν να κατακλείζουν την Αμμουδιά. Πολλοί μάλιστα πήγαν τελευταία στιγμή όταν το έμαθαν από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Η απευθύνας μετάδοση βεβαίως από το Γιάννη Πετρίδη. Δεν είχαν εισιτήρια όμως αυτοί οι τελευταίοι, οπότε άρχισαν να πηδούν από τους φράχτες και έτσι καταγράφηκε ένα από τα μεγαλύτερα ντου στην ιστορία των καλοκαιρινών συναυλιών. Σφράγισε την εποχή του Λουκιανός Κυλαϊδόνης και βέβαια οριοθέτησε και τα in και τα out με τον ύμνο των Μαύρων Σκύλων. Για να τον ακούσουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία που σάρωσε χθες στη χώρα. Σε Red Code παραμένουν 6 περιοχές. Συνολικά 940 κλήσεις δέχθηκε το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής.

0: Χιόνισε στον Όλυμπο, πλημμύρες και ζημιές σε Φιώτιδα, Γρεβενά και Τύρναβο. Τρεις υδροστρόβιλοι σημειώθηκαν στη Χαλκιδική. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, υπογράμμισε χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Σε πύρινο κλειό Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, 200.000 πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Διαρκείς εντολές εκένωσης οικισμών. Κάηκαν εγκαταστάσεις της ΝΑΣΑ στην Ισπανική πρωτεύουσα. Εχθροπραξίες στα άκρα στη Μέση Ανατολή για τον έλεγχο του Ορμούζ. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο, το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Αυξημένη η έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού από τα λιμάνια της Αττικής. Πάνω από 50.000 οι αναχωρήσεις. Τουλάχιστον 2 νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην πόλη Σούμι της Ουκρανίας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
1: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Η Στέλλα του Κακογιάννη, η ταινία «Το Μη» στην μετεμφυλιακή Ελλάδα του 1955, κόντρα στις κοινωνικές συμβάσεις, ανέδειξε το πρότυπο της ελεύθερης γυναίκας που ζει, αγαπά και πεθαίνει με τους δικούς της όρους. Μια ντόπια εκδοχή της Κάρμεν. Ήταν μόλις η δεύτερη ταινία του σπουδαίου σκηνοθέτη, που ένα χρόνο νωρίτερα έκανε τον ντεμπούτο του με το «Κυριακάτικο Ξύπνημα», επίσης σημαντική ταινία με διακρίσεις. Μόλις 15 ταινίες σκηνοθέτησε ο Μιχάλης Κακογιάννης, ωστόσο κάθε μια τους άφησε εποχή. Σκιαγράφησε τις αντιθέσεις της κοινωνίας και αποτύπωσε τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα όπως λέγει. Ευρωπαϊκός νεορεαλισμός και αρχαίο δράμα. Στα 57 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας σκηνοθέτησε θέατρο και όπερα για τα μεγαλύτερα θέατρα της Ευρώπης, όπως η όπερα της Φραγκφούρτης. Ξέρουμε ότι συνεργάστηκε και με σπουδαίους ηθοποιούς όπως ο Άντονι Κουίν στον Ζορμπά, η Κάθριν Χέμπορν στις Τροάδες του το 1971 σε Κάβη. Μούσα του βεβαίως η Έλλη Λαμπέτη πρωταγωνίστησε στο «Κορίτσι με τα μαύρα», στο «Τελευταίο ψέμα», στο «Χαμένο κορμί», ενώ η Ειρήνη Παπά έλαμψε στην Ηλέκτρα του. Συγκλονιστική και η βραβευμένη ηφηγένειά του με την Τατιάνα Παπαμόσκου. Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο Ιούλιο του 1974 βρήκε τον Μιχάλη Κακογιάννη στην Ιρλανδία. Σκηνοθετούσε εκεί τον Ιδίποδα στο Εθνικό Θέατρο της χώρας. Έσπευσε στον τόπο καταγωγής του για να πολεμήσει την αδικία με τον τρόπο που εκείνος ήξερε, με την κάμερά του. Εξαιρετικό το ντοκιμαντέρ του. Το 1992 με την ταινία του «Πάνω κάτω και πλαγίως» σκιαγράφησε το χάος της Αθήνας το 1990 αλλά και τις τραγελαφικές αντιφάσεις της. Ο Βυσσινόκηπος του 1999 ήταν η τελευταία ταινία του Κακογιάννη, μια συγκινητική διασκευή του Τσέχοφ με πρωταγωνιστή τον Άλαν Μπέιτς. Στην ίδια ταινία του Κακογιάννη, ίσως και μην το πήρατε χαμπάρι, έκανε τα πρώτα του κινηματογραφικά βήματα και ο ηθοποιός Τζέραρντ Μπάτλερ. Ξέρετε, ο Λεωνίδας του Τζακ Σνάιτερ στο 300. Έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή ο Μιχάλης Κακογιάννης το 2011. Ευτυχώς το όνειρό του δεν ήταν απατηλό.

Κώστας Τριανταφυλλίδης και όνειρο απατηλό από την ταινία του Άγγελου Φρατζή «Ευτυχία» για τη ζωή της σπουδαίας Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Σπουδαίος ζωγράφος και ο Κωνσταντίνος Παρθένης στους διαμορφωτές της γενιάς του 30. Στο έργο του μια Ελλάδα ιδεατή με Ολύμπιους θεούς, Βυζαντινούς αγίους και ήρωες της Επανάστασης. Όλοι μαζί συνυπάρχουν σε ένα χώρο υπερβατικό. Ο Παρθένης ζυμώθηκε με τα καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής του στη Βιέννη και στο Παρίσι. Ωστόσο το ενδιαφέρον του για τη Βυζαντινή τέχνη επηρέασε τις μορφές των έργων του αλλά και τη χρωματική του παλέτα. Πριν τον γάμο του το 1909 με την Ιουλία Βαλσαμάκη, για 5 χρόνια γύρισε την Ελλάδα. Την αποτύπωσε σε έργα του αλλά και αγιογράφησε πολλές εκκλησιές. Το 1917 θυμίζω ότι ο Κωνσταντίνος Παρθένης μαζί με Κωνσταντίνο Μαλέα, Νικόλαο Λίτρα, Περικλή Βυζάντιο και άλλους εικαστικούς ίδρυσαν την ομάδα τέχνη. Αυτή η ομάδα έβαλε τα θεμέλια του ελληνικού μοντερνισμού. Μαθητές του ο Τσαρούχης, ο Εγκονόπουλος και ο Τέτσης. Άλλοι όπως ο Μόραλης και ο Καπράλος φοβήθηκαν την αυστηρότητά του και άλλαξαν δάσκαλο. «Σχεδόν με νοήματα των ματιών διόρθωνε», έγραψε ο Γιάννης Τσαρούχης το 1966 στο περιοδικό Νέα Εστία. «Μας κοιτούσε και από το βλέμμα του καταλαβαίναμε αν το έργο μας ήταν καλό ή κακό». Αν και οι μαθητές του τον θαύμαζαν, οι περισσότεροι καθηγητές της σχολής τον πολεμούσαν. Τελικά λοιπόν ο Παρθένης εξαναγκάστηκε σε παρέτηση το 1947. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν πάντως δύσκολα. Το σπίτι του απέναντι από την Ακρόπολη που είχε σχεδιάσει σύμφωνα με τις αρχές του Bauhaus και γνώρισε μεγάλες δόξες, έπρεπε να καταδαφιστεί στο πλαίσιο ανάπλασης της περιοχής. Τα σχέδια ματαιώθηκαν όταν ο Παρθένης απείλησε να αυτοπυρποληθεί μαζί με τα έργα του. Το σπίτι γκρεμίστηκε τελικά μετά τον θάνατό του. Έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1967 ο Κωνσταντίνος Παρθένης. Άφησε όμως ισχυρό το αποτύπωμά του στη τέχνη.

Με πηξίδα την καρδιά, σε πελαγική στεριά απλωθήκαμε. Μας εχτύπησε καιρός, αγριός και βρόχερος.

Το 2024 η Μέρι Λίντα τραγούδισε τις υποσχέσεις Νίκου Πιτλόγλου και Μαρίας Παπαδημητρίου. Μας αποχαιρέτησε και η Μέρι Λίντα στα 92 της. Ένα ακόμη αστέρι βρήκε τη θέση του στον ουρανό. Από τις πρώτες τραγουδίστριες που αλώνησε στη σκηνή δίνοντας ένταση και δυναμική στην ερμηνεία της. Μεγάλη περιπέτεια η ζωή έχει πει, αλλά πέρασα ωραία. Γιατί να έχω παράπονο, τη ζωή μας εμείς τη φτιάχνουμε. «Η ζωή έχει λουλούδια και αγκάθια», έχει πει η Μέρι Λίντα. «Δεν υπάρχει κάτι που δεν έκανα, δεν μου έλειψε τίποτα και τα έχω χαρεί όλα. Και ευχαριστώ τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μου σε στιγμές δύσκολες». Μέρι Λίντα λοιπόν, και αφού το θες...

Έχει πει η Μέρι Λίντα για την πρώτη συνάντησή της με τον Μανώλη Χιώτη. Τον γνώρισα στο Πιγκάλ της Πατησίων. Εμφανιζόταν μαζί με το Μιτσάκι, τον Πιίνι και έπαιζε μπουζούκι ο Στεργίου. Εγώ ήμουν το κοριτσάκι, η ατραξιόν. Την πρώτη φορά που τον είδα, φορούσε ένα καμηλό παλτό. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ωραία ντυνόταν. Αναστέναξα και είπα, είναι σαν Θεός. Είχε και κάτι γκριζοπράσινα μάτια, κόλλησα. Τι κοιτάς βρε πιτσιρίκα, μου είπε. Και απάντησα, είστε πολύ όμορφος. Ήταν και η μητέρα μου δίπλα, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Πριν μπει στο καμαρίνι, δε χτυπούσε. Φώναζε, Αραμπάς περνά. Και εμείς του λέγαμε, περνά. Ερχόταν, κρεμούσε το παλτό του και εγώ έτρεχα να κρυφτώ από κάτω από το παλτό, να τον μυρίσω. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ωραία μύριζε ο Μανώλης. Έχει πει η Μέρι Λίντα, ναι, περασμένες αγάπες που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε.

0: Τι να πεις με αυτά τα τραγούδια. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος του ραδιοφωνικού μας ταξιδιού. Έχει η ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Ραντεβού αύριο. Λίτσα Τότσκα πάντα στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Ναι, σας περιμένουμε και αύριο. Αύριο Κυριακή 8 με 10 το πρωί. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
1: Η ώρα είναι 10.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης. Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
6: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξης Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, υπογράμμισε χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Σε πύρινο πλυκλίο, Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, 200.000 πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Διαρκείς εντολές εκένωσης οικισμών. Στη Ρουμανία, F-16 κατέριψε δεύτερο ντρόνς κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Υπάρχουν τόποι όπου η τέχνη γίνεται εμπειρία. Για 12 καλοκαίρια, το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου φέρνει στο νησί σπουδαίες παραστάσεις, συναυλίες, ταινίες και πρωτότυπες παραγωγές με κορυφαίους δημιουργούς και καλλιτέχνες. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 24 Αυγούστου 2026, στο μοναδικό ανοιχτό θέατρο της χώρας και σε ξεχωριστά σημεία της Άνδρου. 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου. Εκεί όπου το καλοκαίρι συναντά τον πολιτισμό. Πληροφορίες festivalandros.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Θέλω να βοηθήσω. Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
5: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
6: Κέντρο, δηλώνω, έναξη, πυροφύλαξη.
7: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
8: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
9: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
8: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλερ.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλα Μπουγογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

εδώ μας και σήμερα. Συνεπέσατε στο χρόνο μας, όπως κάθε Σαββατοκυριακή αυτή την ώρα. Και αυτό το τραγούδι της έναρξης είναι του Δήμου Μούρτση. Με τους στίχους του Γιάννη Μιχαηλίδη, εδώ και ο Αντώνης Καλογιάννης, αυτό το αγναντεύοντα στο παράθυρο, να γεμίζουν τα μάτια σου θάλασσα. Έτσι ξεκινήσαμε και έτσι περίπου θα συνεχίσουμε, αγναντεύοντα, ρεμβάζοντα και παρατηρώντα. Εδώ και η σκέψη της ημέρας, αυτή ανήκει στον Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, ο νομπελίστας συγγραφέας. Μας είπε πως η ζωή δεν είναι μόνο αυτό που ζούμε, αλλά και αυτό που θυμόμαστε και πώς το θυμόμαστε για να το αφηγηθούμε. Να σας πω ότι η δεύτερη ώρα της εκπομπής, για την ακρίβεια το πρώτο ημίωρο της δεύτερης ώρας, είναι αφιερωμένο στη Μέρη Λίντα. Ενώ το δεύτερο ημίωρο στον Γιώργο Σταυριανό. Ώρα αποχαιρετισμού λοιπόν θα είναι για δύο σημαντικούς ανθρώπους του ελληνικού τραγουδιού. Ώρα να συστηθούμε. Η Σταματία Σούλτ είναι σήμερα στον ήχο μας. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168 και 169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του δεύτερου στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας γράφοντας τα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ που λένε τραγούδια. Η παιδική χοροδία του Δημοτικού Οδείου Λάρισας για τη συνέχεια στην Φραγκοσυριανή του Μάρκου Μαμβακάρη. Καλή ακρόαση.

θαύμα όλο αυτό το τραγούδι. Ένα θαύμα στα χέρια του Μάρκου Μαυακάρη. Τραγούδι που συνδυάζει προσωπικό συνέστημα και τοπική ταυτότητα. Εδώ με την παιδική χοροδία του Δημοτικού Οδείου Λάρισσας, η περίφημη Φραγκοσυριανή που κάποτε υποσχέθηκε σε αυτήν ο Μάρκος στη μεγάλη αυτή Συριανή βόλτα και που δεν ταξίδεψε. Φίνικα, Παρακοπή, Γαλισσάκι, Ντελαγκράτσια και στο Πατέλι, στο Νιχώρι και στο Πισκοπιό. Όμως εκεί που πιο πολύ μ' αρέσει είναι στην έναρξη, έτσι όπως προετοιμάζει ο Μάρκος τη μεγάλη του βόλτα. Εδώ που λέει: μια φούντωση, μια φλόγα έχω μέσα στην καρδιά, λες και μάγια μου έχεις κάνει. Φραγκοσυριανή γλυκιά. Η Φραγκοσυριανή δεν έφυγε από την ιστορία μας, εδώ είναι και όπως στο τραγούδι του Μάρκου το πρόσωπο και το νησί γίνονται αχώριστα, έτσι και εδώ για το επόμενο τραγούδι λέω, η Σαλονίκη γίνεται ο άλλος τόπος για μια ακόμη ανάμνηση, έτσι συνεχίζουμε.

Έτσι ακριβώς, με ένα ακόμα σ' αγαπάω κλείνει το ωραίο αυτό χασάπικο που έγραψαν ο Δημήτρης Μπέκος και ο Γιώργος Σαρής για τον Πάνο και Χάρη Κατσιμίχα. Αχ, Σαλονίκη μου κοντεύει χρόνος, λέει, με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος. Άστα. Στην παραλία ως την Περαία, στα άσπρο σου φόρεμα, ήσουν ωραία. Και όλο αυτό με τίτλο Τα χίλια γράμματα. Τα χίλια γράμματα, ναι. Τα γράμματα που χάθηκαν πια από τη ζωή μας. Ποιος στέλνει τώρα πια γράμματα στα ματία μου, ποιος στέλνει γράμματα. Όπως και να έχει, οι άνθρωποι συνομιλούν με άλλους τρόπους στις μέρες μας και είναι πολλοί αυτοί οι τρόποι. Και όταν κάτι γεννιέται από ανάγκη, όπου και όπως το γράψεις και όπως το πεις, το ίδιο γίνεται.

εδώ μας επιστρέψουμε και αυτό προηγήθηκε το τραγούδι του Σοκράτη Μάλαμα και εδώ παρέα με την Ιουλία Καραπατάκη στο τραγούδι «Ευχές». Έξι ακριβώς είναι οι ευχές στο τραγούδι, όμως η πρώτη είναι η καλύτερη. Τι λέει, να τον ο ήλιος αδερφός και η ανάγκη φίλος, να μην περνούσαν τα λεφτά, κουμάντο να κάνει καρδιά. Αυτή νομίζω ότι έτσι είναι η πιο αναγκαία ως ευχή. Όμως είναι και αυτή, όπως είναι και αυτή που κάποτε έγραψε και τραγούδησε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Και όλοι μαζί είπαμε το ναι. Εδώ που μας είπε να μας έχει ο Θεός γερούς, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε, βρε, με χορούς κυκλωτικούς και άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς. Αυτό θα πει ευχή, τυχαίο που αγαπήθηκε ως τραγούδι.

1983 είναι η χρονιά που Διονύσης Σαββόπουλος στο δίσκο Τραπεζάκια έξω γράφει το «Ας κρατήσουν οι χωροί», μιλώντας για μια κοινότητα που λειτουργεί με δεσμούς εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης και για την ελληνική ταυτότητα που δεν περιορίζεται στο παρελθόν μόνο, μπορεί να υπάρχει και μέσα στη σύγχρονη εποχή. Και στις νύχτες στο λαμπάδιασμα γράφει ο Σαββόπουλος να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμίγει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντός μας. Εδώ είναι το ροκ του μέλλοντός μας, εδώ είναι στη δοξαριά του Ψαραντώνη. We'll be right back.

Τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη αυτό προηγήθηκε. Εδώ και ο μύθος όπως αυτό συναντιέται με το σήμερα. Εδώ έχει η δοξαριά του Ψαραντώνη. Σε λίγο θα είναι 11.30. Εκεί θα πάμε παρέα με το μουσικό αυτό θέμα του Μιχάλη Νικολούδη. Λιακάδα ο τίτλος του. Θα ακολουθήσουν τίτλοι ειδήσεων από το Earth News Radio και αμέσως μετά ξανά μαζί εδώ που λένε τραγούδια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ελληνικοί πατριώτες στη Σαουδική Αραβία αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους από την Ιεμένη. Η επίθεση στόχευε κρίσιμη εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιαρμπού. Εχθροπραξίες στα άκρα στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις έπληξαν πετρελοφόρο δεξαμενόπλιο το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία που σάρωσε χθες στη χώρα και την Αττική. Χιόνισε στον Όλυμπο, πλημμύρες και ζημιές σε Φιώτιδα, Γρεβενά και Τύρναβο. Τρεις υδροστρόβιλοι σημειώθηκαν στη Χαλκιδική. Αυξημένη η έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού από τα λιμάνια της Αττικής. Σήμερα εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν σχεδόν 37.000 επιβάτες. Σε πυρηνοκλειό Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, 200.000 πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους, διαρκείς εντολές εκένωσης οικισμών. Σε εξέλιξη η αυτοψία και αναπαράσταση στο σπίτι όπου εκτυλίχθηκε η φωνική συμπλοκή στη Σύρο, με θύμα μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Στη Ρουμανία, F-16 κατέριψε δεύτερο drones κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: αρχιτέκτονα Αστέρη. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
2: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
3: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Το δεύτερο πρόγραμμα ακούτε και καλά κάνετε. Πάμε εκεί που λένε τραγούδιο τίτλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Πολύ σας ευχαριστώ. Τραγούδι του Σταύρου Ξουχαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου είναι αυτό με το οποίο ξανασυναντιόμαστε εδώ με τη φωνή της Ελένης Βιτάλη, εδώ που ο Γκάτσος μας είπε πως η λύση βρίσκεται στην αυτογνωσία, στην επιμονή και στην ικανότητα να ξαναρχίσει κανείς όταν βρει την άκρη της κλωστής. Έτσι λέει. Εδώ είμαστε σε αυτό το δίχτυ που έχει ονόματα βαριά. Άλλοι το λένε του κάτω κόσμου πονηριά, γράφει ο Γκάτσος, και άλλοι το λένε της πρώτης άνοιξης αγάπη. Εδώ είναι αυτή η αγάπη της πρώτης άνοιξης, όπως την διηγήθηκαν κάποτε ο Σπύρος Παπαβασιλείου και ο Λάκης Θεάζης, εδώ που ο Μητροπάνος τραγούδησε. Τι τραγούδησε? Κάθεσε στον μπαλκονάκι, λέει, σαν λουλούδι αθάνατο, μα εγώ σαν ταϊδονάκι παίζω με το θάνατο. Και αυτό, ας πούμε, ότι είναι της πρώτης άνοιξης αγάπη.

1983 πρωτακούστηκε αυτό το τραγούδι του Σπύρου Βασιλείου και του Λάκη Τιάζη, με τον Μητροπάνο να τραγουδά «Κάθεσε στο μπαλκονάκι σαν λουλούδια θάνατο, μα εγώ σαν τα ειδονάκι παίζω με το θάνατο». Και αυτό το μπαλκονάκι, ναι, είναι που φιλοξένησε 8 χρόνια νωρίτερα ένα άλλο κορίτσι που ο Λευτέρης Παπαδόπουλος θα το περιγράψει με αυτόν εδώ το στίχο. Κορίτσι με τα παντελόνια και τα γορίστικα μαλλιά που σεργιανούσε τόσα χρόνια, σε ποια χελιδονοφωλιά. Το τραγούδι το ερμήνευσε Μανώλης Μητσιάς και έμεινε με τον τίτλο, με ποιον άλλον, «Κορίτσι με τα παντελόνια». Αυτά τα λόγια, με αυτά τα λόγια μίλησαν κάποτε τα τραγούδια μας.

Κάπου στο 1975 στο δίσκο Αποχαιρετισμός, ο Λίνος Κόκκοτος και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος γράφουν για τη φωνή του Μανώλη Μητσιά την ιστορία αυτού του κοριτσιού. Μάστορας ο Παπαδόπουλος, μεγάλος μάστορας. Το τραγούδι μας αφορά, συνηθίζει να λέει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, υπάρχει στη ζωή μας από τη στιγμή που ερχόμαστε στον κόσμο ως τη στιγμή που, το αποχαιρετούμε, που τον αποχαιρετούμε. Περισσότερο από τους ανθρώπους τα τραγούδια τους αγάπησα. Αυτά μας είπε ο Παπαδόπουλος. Περισσότερο από τους ανθρώπους τα τραγούδια τους αγάπησα και μαζί τις μελωδίες τους. Να, όπως αυτήν εδώ του Μάνου Χατζηδάκη, αφιερωμένο στην φίλια Κροάτρια που έχει σήμερα γενέθλια. Χρόνια πολλά.

μας επιστρέψει με αυτό το μικρό θαύμα του παραδοσιακού μας τραγουδιού. Τραγούδι που μας έφεραν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας. Εδώ με τη φωνή του Αλκίνου Ιωαννίδη. Ανάθεμα τον αίτιο και αστόχη για αμαρτία. Να χωριστούμε, αγάπη μου, χωρίς καμιά αιτία. Εδώ και ο αίτιος, εδώ και η αιτία. Τι έβριμα κι αυτό, ε. Ο αίτιος και η αιτία. Στον ίδιο στίχο. Και είναι αυτές ακριβώς οι έννοιες που οδήγησαν κάποτε τον Νίκο Παπάζουγλου σε αυτό το τραγούδι που ακολουθεί. Ένας φίλος μου έλεγε πρόσφατα πως όλο αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε ανοίγεται μπροστά του σαν ένα φωτογραφικό άλμπουμ. Και έτσι είναι.

Κάπου στα 1995 ο Νίκος Παπάζουλου έγραψε αυτό το τραγούδι στον δίσκο «Το κινδυνεύεις, παίξε την μπουρούδα». Για το χαμόγελό σου τραγουδό, λέει, γιατί μου δείχνει πως το κλάμα έχεις γνωρίσει και για το βάδισμά σου στο γλυκό που μόνον όποιος κόνταψε μπορεί να εκτιμήσει. Φοβερό. Και είναι αυτό το γλυκό βάδισμα που κάποτε μάντεψε ο Βασίλης Τσιτσάνης πως θα πάρει το δρόμο της επιστροφής και πως το περιέγραψε με 13 λέξεις. Το ξέρα μια μέρα που θα έρθεις και τις θέλες θα βαρεθείς. Εδώ και το τραγούδι όπως το έχει ερμηνεύσει η Μπέλου, τραγούδι που μας οδηγεί στο μεσημέρι του Σαββάτου, σε λίγο ξανά μαζί, εδώ και το αφιέρωμά μας σε λίγο στη Μέρι Λίντα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης. Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
5: Και αυτό το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Νάξου αγκαλιάζει τις τέχνες. Εικαστική έκθεση με τους καλλιτέχνες της ομάδας Αφή. Συναυλίες με τη Μαρία Φαραντούρη, Νίκο Ξηδάκη, Στάθη Δρογόση, Μάρκους Σουχάουζεν. Κλασική μουσική με άρπα, όμποε και πιάνο. Τον Καραγκιόζη Ριγκολέτο της εναλλακτικής λυρικής σκηνής. Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας από την Opera Network της Φλωρεντίας. Σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια εμπλουτίζουν το πρόγραμμα από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο στον πύργο Μπαζέου, στην ενδοχώρα της Νάξου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ μας επιστρέψουμε, εδώ και το αφιέρωμα μας στη Μεριλίντα. Και όπως είπα στην έναρξη της εκπομπής, το πρώτο ημίωρο είναι αφιερωμένο σε σπουδαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια. Ώρα να ξανασυστηθούμε. Η Σταματία Σούλτη συνεχίζει να φροντίζει τον ήχο μας. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210 6013 168 και 169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του δεύτερου στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας, τα θερμά σχόλιά σας. Σιγά σιγά θα απαντήσω σε όλα τα μηνύματα, σιγά σιγά. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με το αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα.

Εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 60 η Μεριλίν ερμηνεύει το κομβικό αυτό τραγούδι της πολυσήμαντης πορείας της, τραγούδι του Μανώλη Χιώτη με τους στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Η φωνή της Λίντα συνδέθηκε με κορυφαίες στιγμές του ελληνικού τραγουδιού, με εκείνη την ιδιαίτερη φωνή που γίνεται μνήμη, επικυρώνοντας τη μεγάλη αλήθεια πως η μεγάλη τέχνη δεν γνωρίζει χρόνο. Η Λίντα πορεύτηκε στη ζωή και στην τέχνη με σεμνότητα, πάθος και αφοσίωση. «Η φωνή μου ήταν η ζωή μου», έλεγε η Λίντα. «Μέσα από τα τραγούδια μοιράστηκα χαρές, λύπες και αλήθειες. Αν κάτι μένει τελικά, είναι η αγάπη που δίνεις και η συγκίνηση που αφήνεις. Έτσι ακριβώς είναι, να όπως σε αυτό εδώ το τραγούδι».

1960 στο δίσκο Αρχιπέλαγος, η Λίντα ερμηνεύει την περίφημη αυτή μυρτιά του Μίκη Θεοδωράκη του Νίκου Γκάτσου με τη χαρακτηριστική φωνή, τη σκηνική της παρουσία και τη βαθιά σύνδεσή της με το λαϊκό αίσθημα. Η Λίντα έγινε η φωνή μιας ολόκληρης εποχής. Ξεκίνησε από μικρή ηλικία στο χώρο του θεάματος, ώσπου το 1954 συνάντησε τον Μανώλη Χιώτη και δημιούργησαν ένα από τα πιο αγαπημένα ντουέτα που κυριάρχησε στο ελληνικό τραγούδι έως το 1966, χρονιά που χώρισαν. Έγραψαν μαζί δίσκους, εμφανίστηκαν σε κέντρα και συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και σε πολλές ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες. Η Λίντα, έχει πει ο Μίκης Θεοδωράκης, έχει εκείνη τη σπάνια ικανότητα να μετατρέπει κάθε στίχο σε προσωπική εξομολόγηση και κάθε μελωδία σε συλλογική μνήμη. Αυτό ακριβώς. Και εδώ ένα ακόμη τραγούδι από τη συνάντησή της με τον Μίκη Θεοδωράκη, και είναι η Απαγωγή από το Αρχιπέλαγος.

Εδώ μας επιστρέψαμε, εδώ και το αφιέρωμα μας στη Μέρη Λίντα, και αυτό προηγήθηκε είναι ένα ακόμη από εκείνα τα τραγούδια του Μανώλη Χιώτη, τα ταυτισμένα με τη φωνή της Λίντα. Εδώ η στίχη είναι του Χρήστου Κολοκοτρώνη. Η Λίντα πίστευε πως η ζωή δεν μετριέται μόνο με τις δυσκολίες που φέρνει, αλλά κυρίως με τις στιγμές που αξίζει να θυμόμαστε. Η Λίντα κοίταξε πίσω χωρίς πίκρα, με τη γαλήνη εκείνου που ξέρει πως έζησε αληθινά. Γιατί μια μεγάλη πορεία δεν είναι μόνο η σταθμή της, είναι οι άνθρωποι, οι στιγμές και τα συναισθήματα που μένουν όταν η φωνή σιγήσει. Και εδώ για τη συνέχεια ένα τραγούδι που πολύ πολύ αγαπώ, «Κάνε το δάκρυ σου χαρά και τον καημό σου του γυαλού Μαργαριτάρη». Το έχει ερμηνεύσει μοναδικά η Λίντα.

Έτσι ακριβώς, κάνε το δάκρυ σου χαρά και τον καημό σου του γυαλού Μαργαριτάρη. Τώρα που πάλι λαχταρά να ανοίξει το όνειρο τα πρώτα του φτέρα. Και εδώ η Μεριλίντα, όπως ερμήνευσε το τραγούδι αυτό του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου. Είναι αλήθεια πως η φωνή της Μεριλίντα παραπέμπει σε μια ολόκληρη εποχή, σε νύχτες με λαϊκά τραγούδια, Μια φωνή που κουβαλά την νοσταλγία μιας άλλης Ελλάδας, τη δύναμη του λαϊκού αισθήματος και τη ζεστασιά ενός τραγουδιού που περνά από γενιά σε γενιά. Το επόμενο, ένα ακόμη τραγούδι από τη συνεργασία της Μεριλίντα με τον Μανώλη Χιώτη, «Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα».

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ελληνικοί πατριώτες στην Σαουδική Αραβία αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους από την Ιεμένη. Η επίθεση στόχευε κρίσιμη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στην Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο, το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία που σάρωσε τη χώρα και την Αττική χιόνισε στον Όλυμπο. Πλημμύρες και ζημιές σε Φθιώτιδα, Γρεβενά και Τύρναβο. Τρεις υδροστρόβιλοι σημειώθηκαν στην Χαλκιδική. Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Εύρο και Γρεβενά. Από αμέλεια το 88% των πυρκαγιών εφέτος, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Αυξημένη η έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού από τα λιμάνια της Αττικής. Σήμερα εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν από τα τρία λιμάνια σχεδόν 37.000 επιβάτες. Σε πυρηνό κλίμα, Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, 220.000 πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Διαρκείς εντολές εκένωσης οικισμών. Ολοκληρώθηκε η αυτοψία και η αναπαράσταση στο σπίτι όπου εκτελήχθηκε η φωνική συμπλοκή στην Σύρο με θύμα μία 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Στην Ρουμανία, F-16 κατέριψε δεύτερο ντρόουν κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη μία και μεσή, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Η χοροδία της ΕΡΤ.

0: Την Τρίτη 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου. Παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη. Την Τρίτη 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

μας επιστρέψαμε και όπως είπα, το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής είναι αφιερωμένο στο συνθέτη Γιώργο Σταυριανό. Ο εκλεκτός Έλληνας δημιουργός έφυγε από τη ζωή πριν από 2 ημέρες και εμείς εδώ θα συναντηθούμε με τα τραγούδια του, τη σκέψη του και ακόμη με ξεχωριστές στιγμές της σημαντικής πορείας του. Με αποχαιρετισμούς μας βρίσκει η δεύτερη ώρα, με αποχαιρετισμούς σε ανθρώπους που άφησαν ένα ισχυρό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Η Σταματία Σούλτη συνεχίζει να είναι στον ήχο μας. Ο Κώστας Φασουλάς στο μικρόφωνο, πάμε εκεί που λέει ένα τραγούδι ο τίτλος της εκπομπής μας και εδώ και τη συνέχεια το αφιέρωμά μας στον Γιώργο Σταυριανό.

Κάπου στα 1982, στο δίσκο του Γιώργου Σταυριανού «Έρημη πόλη», η Μαρία Δημητριάδη ερμήνευσε μοναδικά το περίφημο αυτό τραγούδι με το στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Οι μελωδίες του Σταυριανού έχουν κάτι το ξεχωριστό. Μοιάζουν έτσι με αόρατα νήματα που ενώνουν το χθες με το σήμερα, τη μνήμη με το όνειρο, τον άνθρωπο με τον πιο βαθύ του εαυτό. Για τον ίδιο, η μουσική ήταν χώρος μνήμης, σιωπής και συναισθήματος. Ο Σταυριανός πίστευε ότι η αληθινή μελωδία δεν επιβάλλεται στον ακροατή, αλλά τον συνοδεύει διακριτικά, αφήνοντάς του το χώρο να ονειρευτεί, να θυμηθεί και να συγκινηθεί. Να, όπως συνέβη με αυτό το τραγούδι με τίτλο «Ώρες μου χρωματιστές», που έμεινε ως ένα από τα δυνατά τραγούδια του Γιώργου Σταυριανού.

Και σε αυτό το τραγούδι ανήκω στο Γιώργο Σταυριανό και εδώ οι χρωματιστές του Ωρες ερμηνεύσαν από τον Πάνο Κατσιμίχα. Το τραγούδι είναι η ιστορία ενός τόπου, έλεγε συχνά ο Σταυριανός, υπογραμμίζοντας ότι η μουσική εκφράζει την ψυχή, τις εμπειρίες και την πορεία ενός λαού. Ο ίδιος πίστευε πως χωρίς ένα νέο ανθρωπισμό ο κόσμος οδηγείται στην καταστροφή, δείχνοντας ότι συνέδεια τη δημιουργία με τις ανθρωπιστικές αξίες και την πνευματική καλλιέργεια. Ο ίδιος υπήρξε και πανεπιστημιακός δάσκαλος, παράλληλα με τη συνθετική και λογοτεχνική του πορεία. Η διδασκαλία γι' αυτόν δεν ήταν ξεχωριστή από την τέχνη. Πίστευε ότι η παιδεία και ο πολιτισμός αποτελούν ενιαίο πεδίο και ότι ο δάσκαλος οφείλει να καλλιεργεί όχι μόνο τη γνώση, αλλά και την ευαισθησία, την κριτική σκέψη και τον ανθρωπισμό. Αυτή η αντίληψη διαπερνά τόσο τα γραπτά του, όσο και τις δημόσιες παρεμβάσεις του. Και εδώ για τη συνέχεια, ένα ακόμη αγαπημένο τραγούδι του και είναι η Ελένη με τη φωνή του Κώστα Μάντζιου.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε ένα ακόμη γνωστό και αγαπημένο τραγούδι του Γιώργου Σταυριανού με τη φωνή του Παντελή Θαλασσινού. Πώς περνάει η ζωή, γράφει ο Σταυριανός, μια σταγόνα που την πίνει ο έρωτας και ξανά από την αρχή τη σταγόνα αυτή ξαναζητά. Το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι χρειάζεται κοινωνιολόγο περισσότερο από μουσικολόγο, έλεγε ο Σταυριανός, θέλοντας να δείξει και να καταδείξει ότι για να κατανοήσει κανείς το τραγούδι πρέπει να κατανοήσει πρώτα την κοινωνία που το γεννά. Ο Σταυριανός μίλησε για την ανάγκη να προστατεύεται το ωραίο, ακόμη και όταν η εποχή ευνοεί το εύκολο και το θορυβόδες. Και αυτό το τραγούδι που ακολουθεί, τι κάνει, προστατεύει το ωραίο. Ακούστε ποιο είναι.

Μας είχε γελάσει πρώτα και είσαι πάλι μέσα στα φώτα. Μας είχε γελάσει και φεύγει, δεν σε γνώρισε ποτέ. Τόσο απλό και τόσο ωραίο. Ο Μίλτος Πασχαλίδης στο τραγούδι του Γιώργου Σταυριανού. Μα εσύ γελάσαν πρώτα. Με τον καημό της φυσαρμόνικας. Αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από τον Σταυριανό. Με τη φωνή της Μαρίας Δημητριάδη. Και είναι το αφιέρωμά μας στον εκλεκτό συνθέτη, σε ένα σπουδαίο δημιουργό και ένα ευγενή άνθρωπο. Το τραγούδι είναι η ιστορία ενός τόπου. Με αυτή τη σκέψη του Σταυριανού κλείνουμε. Αυτά. Για σήμερα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Να ευχαριστήσω τη Σταματία Σούλτη που επιμελήθηκε τον ήχο της εκπομπής μας. Ο Κώστας Φασουλάς ήταν στο μικρόφωνο. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο, γνωστές οι ώρες της συνάντησης. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Στο δεύτερο πρόγραμμα έρχεται η Δήμητρα Κόχυλα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
10: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Έτσι ακριβώς είναι. Το καλωσορίσατε είναι με χαρά μεγάλη. Καλωσορίσατε λοιπόν, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ανταμώνουμε. Όπως ακριβώς το είπε, σε αυτή την υπέροχη ερμηνεία η Σοφία Σιχίδου με αυτό το θαλασσάκι που ευχόμαστε να είναι ήρεμο σήμερα. Γιατί από το πρωί όλοι έχουν μία ιστορία τρόμου να διηγηθούν από τη χθεσινή ημέρα. Για κατσαρόλες που πέφταν από τα παράθυρα, για ντουλάπες που πέφταν στα μπαλκόνια. Για αυτό το τρομακτικό αέρα και το μπουρίνι. Το μπουρίνι στη στεριά μέσα στις πόλεις. Έτσι λοιπόν πάει, πέρασε κι αυτό. Δροσερή θερμοκρασία στην καρδιά του καλοκαιριού, σύμμαχος σε όλους εσάς που φεύγετε. Εδώ η εκδρομή του καλοκαιριού, λέει, άκουγα στις ειδήσεις ότι περιμένουν να φύγουν από τα λιμάνια πάνω από 40.000 σήμερα. Οπότε εσείς θα ταξιδέψετε δροσερά και ανάλαφρα, δεν θα υδρώνετε, δεν θα κουράζεστε, θα κουβαλήσετε τα πράγματα με ησυχία. Και από αύριο ξανά καλοκαίρι για να ξεκινήσετε τις διακοπές σας εσείς. Και εμείς εδώ να γναντεύουμε από μακριά τα κύματα.

Αγαπητοί μου τα κύματα, Γιάννα Χατζηδάκη εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ που είσαστε συντονισμένοι στους 102,9, στους 103,7. Σε οποιαδήποτε άλλη συχνότητα είσαστε συντονισμένοι σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε εσάς που ταξιδεύετε και μας ακούτε, σε εσάς που κάνετε βόλτες στην πόλη και μας ακούτε, όπως η Ναταλία, ο Δημήτρης και ο μικρός υπέροχος Θοδωρής. Και βέβαια συντροφιά σας παντού στον κόσμο μέσω διαδικτύου ΕΡΤΕΚΟ, δεύτερο πρόγραμμα για να μας ακούτε ζωντανά ή όποια άλλη στιγμή εσείς το επιλέξετε. Σταματία Σούλτη είναι εκείνη που φροντίζει για να ακούτε καλά λόγια και τραγούδια που διαλέγει η Δήμητρα Κόχυλα. Εδώ λοιπόν στο δέντρο της μουσικής, λίγο βρεγμένο, νοτισμένο σήμερα, έως τις 2 θα κάνουμε συντροφιά. Και να, ο λόγος για τα κύματα, αλλά αυτή τη φορά έρχονται από την Ήπειρο.

Και κάπως έτσι από τα κύματα και το ίνωρο από το πολυφωνικό σχήμα από την Ήπειρο, σε όλο του κόσμου τα νερά από το πολυφωνικό σχήμα Πλωμαρίου Μυτιλίνης. Και έτσι φτάνετε εδώ, στη συντροφιά μας. Εδώ από όπου θα σας στείλουμε χαιρετίσματα, να στείλουμε χαιρετίσματα στο Πέραμα, στην Αλωνίστενα, στην Αρκαδία, που από ό,τι κατάλαβα έχετε βάλει ζακετούλα. Χιόνι σε λύση στον Όλυμπο. Χαιρετίσματα στα Γρεβενά, στην Αρίλα, στην Κέρκυρα, τι ωραίες φωτογραφίες και βίντεο. Στη Μαγούλιανα ή στα Μαγούλιανα. Στο Χώνο Ρεθύμνου, στη Μυτιλίνη. Εδώ είμαστε, περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο στο Viber. Γράφετε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο έμι λέξη πρόγραμμα. Μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες και στο Facebook στη σελίδα μας δεύτερο πρόγραμμα 103,7, αλλά και στη σελίδα της εκπομπής στο Δέντρο της Μουσικής. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, 210-60-13-168 και 210-60-13-169. Και κάπως έτσι, όπως πλησιάζουμε προς το μεσημεράκι, μια γουλιά κάτω από τον πλάτανο, θα την πιείτε, δεν θα την πιείτε.

Έτσι λοιπόν, καλοκαίρι και πλάτανος, καλοκαίρι και θάλασσα, καλοκαίρι και γλέδια. Αλλά έβλεπα τώρα έτσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως τα λέμε, πανηγύρι. Πόσα πανηγύρια. Παντού πανηγύρια και γλέντια. Εσείς σε ποιο θα πάτε αύριο? Μεγάλα πανηγύρια και σήμερα έχει. Σε Αγίας Παρασκευής εδώ μου λέει Σταματία Σούλτη. Αύριο, το είπα, αύριο είναι της Αγίας Παρασκευής. Αλλά έχει και πανηγύρια σήμερα. Λοιπόν, πού θα πάτε, σε ποιο πανηγύρι? Πού είσαστε, τι κάνετε? Πάμε τώρα λίγο, Νάξο, ναι. Πάμε λίγο Νάξο με την Κυριακή Σπανού και τον Νίκο Οικονομίδη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αθήνα και Λευκοσία συντονίζουν τη στάση του στο Κυπριακό εν ώψη της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Ελληνικοί πατριώτες στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν στις 11 και 10 ώρα Ελλάδος μη επανδρομένο αεροσκάφος στην περιοχή Γιανπού μετά την αναχέτηση νωρίς το πρωί δύο βαλιστικών πυράβλων προερχόμενων από την Ιεμένη. Σε πυρηνοκλείο Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, 220.000 πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους διαρκείς εντολές εκένωσης οικισμών. Υποχωρεί η κακοκαιρία που σάρωσε τη χώρα και την Αττική, χιόνισε στον Όλυμπο, πλημμύρες και ζημίες σε Ευθιώτιδα, Γρεβενά και Τύρναβο. Τρεις υδροστρόβιλοι σημειώθηκαν στη Χαλκιδική. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην θέση Λιβάδι-Ρόπα στην Κέρκυρα. Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από Αμέλεια σε Εύρο και Γρεβενά. Από Αμέλεια το 88% των πυρκαγιών εφέτος, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Από αύριο Κυριακή θα κλείνουν νωρίτερα οι σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής της γραμμής 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 30 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το κεντρικό ενημερωτικό ραδιομαγκαζίνο του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και κάπως έτσι, όπως καταλάβατε από την Άξο, περάσαμε στη Σάμο και στέλνουμε χαιρετίσματα σε όλους όσους βρίσκεστε εκτός, στους ξενιδεμένους, τους απόδημους. Να λοιπόν, χαιρετίσματα εκεί στο Λίντς της Αγγλίας να στείλουμε, πιστοί ακροατές. Να στείλουμε χαιρετίσματα και εντός, στο Φλάμπουρο στη Φλόρινα, που χθες κυρία Σταματία Σούλτη το βράδυ, λέει, κατά τις 9 είχε 9 βαθμούς Κελσίου. Εκεί πρέπει να πάω. Χαιρετίσματα στη Μεγάλη Παναγιά στη Χαλκιδική, στο Λεωνίδιο, στην Αρκαδία, στην Ανθούσα, στην Πρέβεζα, στο Μύτικα, στα Κύθυρα, στο Ζυγοβίτσι της Αρκαδίας, στην Αντίσα, στη Μυτιλίνη, στην Ορεστιάδα, στην Πεντάπολη, Σερών, στο Πόρτο Ράφτη. Φωτογραφίες έτσι συννεφιασμένες, δροσερές φαίνονται όλες. Δροσερά λοιπόν και εμείς, ανοιχτά της θάλασσας πορευόμαστε.

Έτσι λοιπόν, όπως καταλάβατε, πήγαμε μια μεγάλη, μεγάλη βόλτα στα νησιά. Έτσι όπως τα έχει περιγράψει ο Κώστας Ρούκουνας. Και εδώ, μέσα από τη ματιά του Γιάννη Ζουγανέλη και βέβαια με αυτές τις υπέροχες μικονιάτικες τσαμπούνες που αντιχούν σε όλο το Αιγαίο. Κάθε έτσι γωνιά του Αιγαίου έχει τα όργανά του, τους παίκτες του. Γι' αυτό και τα πανηγύρια και τα γλέντια είναι μαγικά στους τόπους μας. Γιατί εκεί βρίσκονται αυτοί οι φορείς της μουσικής μας παράδοσης. Η μουσική. Και μαζί τους ερχόμαστε εμείς σε αλληλεπίδραση για να αγκαλιαστούμε και να χορέψουμε χορούς. Έτσι λοιπόν, τώρα θα πάρουμε ένα μεγάλο δρόμο για να ανταμώσουμε ξανά αύριο ακριβώς στη μία το μεσημέρι. Ποιο δρόμο? Του Λασιθιού το δρόμο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
7: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
9: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

την καρδιά μου πλήγωσες. Με έκανες και πόνεσα. Εσύ

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
2: Τριακοστό δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Επειδή καλοκαίρι δεν είναι μόνο οι παραλίες, αλλά οι αναμνήσεις που κουβαλά ο καθένας μας, άλλες φωτεινές, άλλες μελαγχολικές, μια μελωδία αρκεί για να μας πάει ξανά πίσω σε αυτές. 5 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένη στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, καλώς ήρθατε στο μπαλκόνι με θέα του Σαββάτου. Ο Γιάννης Κωσταράκης ρυθμίζει τον ήχο και η Γιούλη Μαστοράκη θα είναι κοντά σας μέχρι τις 4.

0: Αυτή ήταν η Λαθροεπιβάτης από το 1987 στο τραγούδι «Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε» με τον περιβόητο στίχο «Απόψε θα ζηλέψει ο Κυλαϊδόνης το πάρτι που θα κάνουμε εμείς». Και βέβαια η ανεφορά γίνεται στο πάρτι, στη μεγάλη συναυλία που είχε γίνει 4 χρόνια νωρίτερα, το 1983, και είναι σαν σήμερα. Μια Δευτέρα με Πανσέλινο, 25 Ιουλίου του 1983, στην Πλάς της Βουλιαγμένης, κόπηκαν 25.000 εισιτήρια, παρευρέθησαν περισσότερο από 50.000 άνθρωποι σε μια συναυλία που ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης έκανε περισσότερο από ένα χρόνο για να τη στήσει. Οραματίστηκε μια λαϊκή βραδιά στο Αθηναϊκό κατά καλό καιρό, με ένα κλίμα παρεΐστικο εντελώς διαφορετικό σε μια συναυλία που έφευγε από τα στάδια που γίνονταν οι συναυλίες μέχρι τότε και πήγε σε ένα φυσικό χώρο. Είχε ξεκινήσει μήνες πριν για να μεταμορφωθεί η Πλάζ του ΕΟΤ της Βουλιαγμένης σε συναυλιακό χώρο, και το απόγευμα της 25ης Ιουλίου είχαν διατεθεί ήδη τα 25.000 εισιτήρια που κόστιζαν τότε 300 δραχμές το ένα και είχαν γίνει ανάρπαστα, και στις 7 το βράδυ άνοιξαν οι δύο είσοδοι της Πλάζ και χιλιάδες Αθηναίοι άρχισαν να κατακλείζουν την Αμμουδιά, και όχι μόνο.
1: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από κείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να έρθει ο

έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ, να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τριφό, να έρθει ο Τζέρμι.

e io cagli, e io caglia, e io cagliaia. Che ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω

0: 25 Ιουλίου του 1983 η σκηνή στη Βουλιαγμένη ήταν σε μια πλωτή εξέδρα που βρισκόταν περίπου 15 μέτρα από τη θάλασσα και οι καλλιτέχνες έφταναν στη σκηνή με μια φορτηγίδα από το ναυτικό όμιλο Βουλιαγμένης και λίγο μετά τις 8, δεν θυμάμαι από αυτά που έχω διαβάσει γιατί δεν είμαι από τους τυχερούς που είχα βρεθεί εκεί, αλλά έχω δει ό,τι βίντεο υπάρχει και έχω ζηλέψει τόσο πολύ. Ήταν εκεί όλοι, η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, ο Βαγγέλης Γερμανός, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης με την μπάντα του, ο Διονύσης Αβόπουλος που ανέβηκε και είπε το απίστευτο «Είμαστε όλοι εδώ και είστε όλοι εδώ». Νομίζαμε ότι ήταν πάρτι Βεγγέρα, αλλά διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για μια υπερπαραγωγή της Φίνος Φιλμ. Πολλοί ξεκίνησαν και αφού άκουσαν την περιγραφή του Γιάννη Πετρίδη από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ και δημιούργησαν ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα μέχρι τη Βουλιαγμένη για να φτάσουν εκεί.
1: Είχα μια αγάπη, αχ καραδούλα μου, που μοιάζε συνεφάκι, συνεφούλα μου. Σαν συνεφά, συνεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, βράδυ, αχ καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου. Να κι ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγυρνά μου σου θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Σαν σύννεφα σύννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.
1: Η περιβόητη συννεφούλα που ακούστηκε εκείνο το βράδυ στο πάρτι της Βουλιαγμένης και γύρω στη μία τη νύχτα έκανε την εμφάνισή του τότε ο οικοδεσπότης Λουκιανός Κυλαϊδόνης με την Αφροδίτη Μάνο και την μπάντα του 3 and the Cuckoo's Band. Φινάλε στην συναυλία έκαναν παρέα με τον Γιώργο Νταλάρα. Εδώ θα το ακούσουμε μόνο από τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη με ένα τραγούδι που έχει συνοδεύσει τα τελευταία 40 χρόνια πολλές στιγμές μας.

υπέροχη Γκάτζο Ντίγλο, στο «Άλλα μου λένε τα μάτια σου», ένα τραγούδι που φόρεσε καινούρια ρούχα με μια φρέσκια ενορχήστρωση, μια καινούρια ματιά, και μας αρέσει πολύ όταν συναντάμε τέτοια τραγούδια. Εγώ τουλάχιστον τα επιλέγω. 25 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένη στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλησπέρα στην εξωτική Δραπετσόνα, γιατί ο Πειραιάς είναι ιδέα και περιλαμβάνει διαφορετικές γειτονιές με διαφορετική ενέργεια. Οπότε πολύ καλά κάνετε από τον Πειραιά και δεν στέλνετε καλησπέρα από τον Πειραιά, αλλά καλησπέρα από την εξωτική Δραπετσόνα, από το όμορφο Κερατσίνι, από το λιμάνι του Πειραιά. Καλησπέρα και στη Θεσσαλονίκη και στο Σούνιο και στον Κορυδαλό και στο Αιγάλιο, στη Σάμο και στη Λέρο, στον Πύργο και στα Καλάβρητα. Μεσημέρι Σαββάτου, θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 4 και πάμε να συνεχίσουμε με μια δυνατή δήλωση αγάπης σε λίγες μονολέξεις. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Μπαλκόνι με θέα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τους 103,7. Καλησπέρα στη Γλυφάδα, καλησπέρα στο ιστορικό Λαύριο, καλησπέρα και στο πολυδιάστατο Λονδίνο που διαμαρτύρεται γιατί δεν στείλαμε τις καλησπέρες. Καλησπέρα και στην Ικαρία, καλησπέρα όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, 25 Ιουλίου σήμερα. Χτες μας έδειξε και λίγο το άγριο πρόσωπό του ο καιρός, πώς μπορεί το καλοκαίρι να γριέψει και να μην έχει μόνο καύσονες, μόνο ήλιο, αλλά νομίζω ότι το ευχαριστηθήκαμε όλοι και ήταν μια λύτρωση. Και μιας και συζητάμε για την αγάπη και τα λουλούδια, θα δούμε τις δύο όψεις. Η μία ήταν λουλούδι του δάσους και χαμογελαστή, και η άλλη μοιάζει με κομμένο λουλούδι στους δρόμους, γιατί η αγάπη έχει δύο όψεις.

0: Υπέροχες φωτογραφίες έρχονται εδώ στο Viber του σταθμού. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Στον παραλήπτη γράψτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικά και θα υποδεχτούμε τα μηνύματά σας εδώ, όσο και τις φωτογραφίες με τους μικρούς, δίποδους και τετράποδους φίλους που μας στέλνετε, που ακούτε δεύτερο πρόγραμμα με υπέροχα ηλιοβασιλέματα, με υπέροχες παραλίες. Καλησπέρα και στην Καστέλα, καλησπέρα και στην Ιθάκη. Και εμείς θα συνεχίσουμε να τραγουδάμε για την αγάπη. Σκεφτείτε πως αν είχαμε οδηγίες χρήσης για την αγάπη, ίσως όλα ήταν καλύτερα.
1: Μετράω,
0: ακούστε.
1: Μέσα μου και ακούω στα αυτιά μου τη φωνή. Στα δάχτυλα έχω χάσει το λογαριασμό. Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τάστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή.

Η Άλκης Πρωτοψάλτη και η Χαρούλα Αλεξίου σε ένα τραγούδι που τη μουσική έγραψε ο Νίκος Αντίπας και τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης από το 2023. Το επόμενο κομμάτι μιλάει πάλι για την αγάπη. Και είναι ο Μανώλης Μητσιάς σε ένα τραγούδι που τη μουσική υπογράφει ο γιος του Μίλτος Μητσιάς. Μια μελωδία που έγραψε 12 ετών και περίμενε τόσα πολλά χρόνια για να δισκογραφηθεί.

Αυτή η καλησπέρα θα φτάσει μέχρι την Κρήτη, στη Μυρτώ και την παρέα της, που μας ζήτησε το τραγούδι από την προηγούμενη εβδομάδα, 8 λεπτά πριν από τις 4, και πριν φτάσουμε στο τέλος, δεν μπορούμε σήμερα να μην αναφερθούμε πως σαν σήμερα το 2011 ο Μιχάλης Κακογιάννης πέθανε. Ο Μιχάλης Κακογιάννης υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες κινηματογραφιστές με διεθνή απήχηση. Τα πρώτα χρόνια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, σαν νεαρός, εργαζόταν επικεφαλής της Κυπριακής Υπηρεσίας του BBC, εμψυχώνοντας με τις εκπομπές του τους υπόδουλους Έλληνες. Το 1946 γνωρίστηκε με τον Νίκο Καζαντζάκη. Το 1947 πρωταγωνίστησε σαν ηθοποιός στον Καλιγούλα του Αλμπέρ Καμί. Το 1953 εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα και άρχισε να γράφει σενάριο της πρώτης του ταινίας, το Κυριακάτικο Ξύπνημα. Στην ταινία αυτή πρωταγωνιστούσαν ο Δημήτρης Χόρν και η Έλλη Λαμπέτη. Ακολούθησε το 1955 η Στέλλα, μία από τις καλύτερες ταινίες του Μιχάλη Κακογιάννη, με τη Μελίνα Μερκούρη, εξαιρετική στο ρόλο της πόρνες που θέλει να ζήσει ελεύθερη. Ακολούθησαν το Κορίτσι με τα Μαύρα, το Τελευταίο Ψέμα. Το 1964 ήρθε η μεγάλη στιγμή της κινηματογραφικής του καριέρας με την ταινία Αλέξη Ζορμπάς. Βασισμένη στο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, «Βίος και πολιτεία» του Αλέξη Ζορμπά, η ταινία με πρωταγωνιστές τους Άντονι Κουίν και Άλαν Μπέιντς θα γνωρίσει παγκόσμια επιτυχία και θα τιμηθεί με 3 βραβεία Όσκαρ το 1965. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, ο Κακογιάννης ζούσε στο εξωτερικό και ήταν από τους πρώτους που την 21η Απριλίου του 1967 έκανε δηλώσεις εναντίον της Χούντας. Μία από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του ήταν το πολιτικό ντοκιμαντέρ «Ατίλας 74». Έργο του Μιχάλη Κακογιάννη είναι ο νυχτερινός φωτισμός των μνημείων της Ακρόπολης. Το 2004 ο Μιχάλης Κακογιάννης συνέστησε το κοινοφελές ίδρυμα με την επωνυμία Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης με σκοπό τη μελέτη, την υποστήριξη και τη διάδοση των τεχνών του θεάτρου και του κινηματογράφου, καθώς και τη καταγραφή και τη διαφύλαξη των δημιουργημάτων των τεχνών αυτών. Ο Μιχάλης Κακογιάννης πέθανε στις 25 Ιουλίου του 2011.

Γεγονότα, στιγμές, άνθρωποι που στιγμάτισαν τον πολιτισμό της σύγχρονης Ελλάδας. 4 λεπτά πριν από τις 4, κάπου εδώ φτάσαμε για σήμερα στο τέλος. Ο Γιάννης Κοσταράκης ρύθμισε τον ήχο, η Γιούλη Μαστοράκη ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί η Σύση Καπλάνη με μια αγκαλιά βιβλία. Και βέβαια, φινάλη σήμερα θα κάνει η τεράστια Μελίνα Μερκούρη. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλα Μπουγογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σας. Με τη σύμπραξη του ελληνικού Σεπτέμβρη, ακόμα το καλοκαίρι καλά κρατεί. Έχουμε χρόνο να διαβάσουμε κάμποσα βιβλία. Τα βιβλία της σημερινής εκπομπής αναφέρονται σε εγκλήματα που έχουν γίνει σε ελληνικά νησιά. Όχι μόνο βέβαια. Σύση Καβλάνη στο μικρόφωνο. Αυτή την ώρα Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση του ήχου. Καλοδεχούμενη καλησπέρα σας μέσω Viber. Πού σας βρίσκω?

Η εβδομάδα δεν έφερε καλά νέα. Πέθανε ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Πολυπράγμων και ανήσυχος συγγραφέας, είχε καταπιαστεί με πολλά είδη του λόγου, ξεκινώντας από την ποίηση με τη συλλογή «Κόσμος Γωνία» το 1992 και καταλήγοντας πάλι σε αυτήν, «Η ασθένεια των απαλών πραγμάτων», περσινή έκδοση. Ενδιάμεσα εξέδωσε μυθιστορήματα, διηγήματα, παιδική λογοτεχνία, αρθρογραφούσε, έγραψε σενάρια και ασχολήθηκε φυσικά με το θέατρο, μέσα στο οποίο άλλωστε λόγω της μητέρας του, που ήταν η Μπέτη Αρβανίτη, μεγάλωσε. Είχε εκδώσει 20 μυθιστορήματα, 34 βιβλία συνολικά. Το πρώτο, ο 7ος ελέφαντας του 1998, εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία. Το πιο γνωστό του, το Μπαρ Φλομπέρ του 2000, εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, Πορτογαλία, Βουλγαρία και Σερβία. Το τελευταίο του μυθιστόρημα ήταν «Το παιδί και ο άγγελος», κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2025. Ένα απομακρυσμένο ορεινό χωριό, απροσπέλαστο από νέους ανθρώπους και ιδέες. Ένα παιδί που εμφανίζεται από το πουθενά και δεν λέει λέξη. Ο αφηγητής μας μεταφέρει σκέψεις του. Ένας άντρας, ο άγγελος, δείχνει να έρχεται και αυτός από το πουθενά και προς τα εκεί πηγαίνει, γεμάτος απώλειες και τραύματα. Εξ αρχής υπάρχει κάτι παραμυθιακό στο μυθιστόρημα του Αλέξη Σταμάτη. Όλα τα δεδομένα που το συγκροτούν φλερτάρουν με το μεταφυσικό. Δεν ασπάζονται τη λογική, δεν ακολουθούν τη συνηθισμένη κανονικότητα. Στον πυρήνα της ιστορίας είναι η ξενότητα, το απαλού φερμένο που αλλάζει τις συνθήκες και διαταράσσει την τάξη. Το παιδί και ο άγγελος γίνονται οι ξένοι του χωριού. Ο άγγελος, ένας άντρας που δεν λέει σε κανένα το παρελθόν του, αν και εμείς μαθαίνουμε πως είναι στιγματισμένο από το χαμό της γυναίκας του και του παιδιού του σε κάποιο ατύχημα. Αρχίζει να αγοράζει λοιπόν ο άγγελος σχεδόν τα πάντα στο χωριό. Δεν το κάνει για να κυριαρχήσει, δεν είναι το κέρδος ο σκοπός του. Οτιδήποτε αγοράζει, γη, κτίρια, μαγαζιά, αλτρουιστικά τα επιστρέφει στην κοινότητα, τα προσφέρει στους ντόπιους. Κι όμως, ακόμα και έτσι, αυτή η ευεργεσία αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό και εχθρότητα. Κάποιοι παράξενοι θάνατοι θα προκαλέσουν αμέσως κάποια μεγαλύτερη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Πρώτα θα πεθάνει ο Κώστας, ένας αποσυρμένος συγγραφέας, του οποίου η υγεία είναι έτσι κι αλλιώς κακή, αυτοκτόνησε ή κάποιος τον έσπρωξε και έπεσε από τον μπαλκόνι. Η Μαρίνα, η γυναίκα του στο μεταξύ, έχει έρθει πολύ κοντά με τον άγγελο, συνδέονται ερωτικά και προσπαθεί να ξεπεράσει το χαμό που της έτυχε. Ως τη στιγμή που εξαφανίζεται μυστηριωδώς και αυτή και στη συνέχεια βρίσκεται νεκρή. Το ίδιο συμβαίνει και με δύο περίεργους τύπους που φαίνεται να ψάχνουν τι ακριβώς συνέβη με το θάνατο του Κώστα. Και αυτοί θα βρεθούν νεκροί. Οι ντόπιοι θα κατηγορήσουν τον άγγελο και λειτουργώντας ως λαϊκό δικαστήριο θα τον δικάσουν μόνοι τους και θα τον φυλακίσουν. Μόνο όταν θα αποδειχθεί ποιος ήταν ο πραγματικός δράστης θα τον αφήσουν ελεύθερο. Η διαλεύκανση γίνεται πολύ γρήγορα. Η ιστορία δεν έχει αστυνομική πλοκή. Αυτό που θέλει να φωτίσει ο συγγραφέας δείχνει να είναι πώς οι πιθανές αλλαγές σε μια μικροκοινωνία μπορούν να οδηγήσουν σε φοβικές έως και ακραίες συμπεριφορές. Πώς ένας άνθρωπος, του οποίου κανένας δεν ξέρει τις ρίζες και το παρελθόν του, ενδέχεται υπό συνθήκες να γίνει ο εχθρός του λαού, να γίνει το κόκκινο πανί και ένας ιονή εχθρός. Το μυθιστόρημα μοιάζει με αλληγορία πάνω στην αλλαγή που φέρνει σε μια κοινωνία το διαφορετικό από αυτό που εκείνη έχει συνηθίσει να ακολουθεί. Το βιβλίο «Το παιδί και ο άγγελος» δεν προσφέρει λύσεις, δεν απαντάει σε σχετικά ερωτήματα, θίγει θέματα για σκέψη.

Έφυγε και ο ευγενής ταλαντούχος συνθέτης Γιώργος Σταυριανός. Στη δισκογραφία εμφανίστηκε το καλοκαίρι του 82 με την Έρημη Πόλη, σε ενορχήστρωση του Δημήτρη Λέκα με την ερμηνεύτρια τη Μαρία Δημητριάδη. Κυκλοφορούν επίσης τα στοχαστικά αυτοβιογραφικά βιβλία του «Μητροπόλης» του 1996 και το «Τρυφερό παραμύθι του κόσμου», το οποίο κυκλοφόρησε το 1998. Ακολουθούν «Οι πόρτες μισάνυχτες» 2003, «Η αλήθεια της νύχτας» το 2014 και οι μονογραφίες «Η δυναμική των πολιτισμών» το 2007 και «Η νέα φύγηση του κόσμου» το 2012. Το 2018 κυκλοφόρησε το βιβλίο του Γιώργου Σταυριανού «Απογορευμένες περιοχές». Στον πρόλογο της έκδοσης, τον οποίο υπογράφει ο Βασίλης Βασιλικός, διαβάζουμε: «Δεν είναι λοιπόν η νοσταλγία που οδηγεί τη θύμηση, αλλά η άσβεστη εκείνη δίψα που καλεί τα σωθικά και το νου και που δεν σβήνει όσο και αν προσπαθείς να την ξεγελάσεις. Η πηγή που αναζητάς δεν βρίσκεται εύκολα, δεν ξέρεις καν αν υπάρχει. Και αν ακόμα βρεθεί, κανείς δεν μπορεί να το ισχυριστεί πως θα σε ξεδιψάσει». Στη φράση αυτή από το γοητευτικό βιβλίο του Γιώργου Σταυριανού, γράφει ο Βασίλης Βασιλικός, θα πρόσθετα και μια άλλη εξίσου σημαντική: «Συνειδητοποιείς πως η μνήμη, άγνωστο γιατί, επιμένει, επανέρχεται δρυμύτερη και απαιτεί μια δεύτερη ανάγνωση όσο προχωράς στο καλυτερίμι του χρόνου. Αρχίζει μια πορεία παράξενης επιστροφής. Δεν επιστρέφεις όμως οπουδήποτε». Το βιβλίο του Σταυριανού ακολουθεί την ηλικιακή ορίμανση του κεντρικού αφηγητή, που δεν έχει όνομα και που απευθύνεται ως τρίτος προς τον εαυτό του με τη γενική «εσύ που πας στα ξένα». Ξεκινάς από ένα χωριό της Κρήτης, τον ώμο Ηρακλείου, και εξακτηνώνεσαι με την πολύχρωμη ουρά του αρσενικού παγωνιού σιγά σιγά στον κόσμο, από την Ελλάδα στο εξωτερικό, για να επιστρέψει και να ξαναφύγει.

τα βιβλία που προσφέρει η εκπομπή σήμερα και ελπίζω πως θα προλάβω να αναφερθώ σε όλα αυτά, τα οποία θα τα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook και στο Instagram όμως, είναι «Το παιδί και ο άγγελος» του Αλέξη Σταμάτη, «Έγκλημα στη Σύφνο» της Νανάς Ρούσου, «Έγκλημα στη Μύκονο» του Γιάννη Μαρή, «Ο άρχοντας της Ζήλιας» του Τζον Νέσμπο, διότι αναφέρεται στην Κάλυμνο, και «Έγκλημα στο νησί των Φεάκων» της Αγγελικής Ζούμπου. Στο βιβλίο «Έγκλημα στη Σύφνο» της Νανάς Ρούσου διαβάζουμε πως ένα έγκλημα αναστατώνει την καθημερινότητα της Σύφνου κατά καλό καιρό. Φόνος εκ προμελέτης, από ό,τι φαίνεται προσεκτικά σχεδιασμένος μάλιστα, και το θύμα σημαίνουν πρόσωπο της τοπικής κοινωνίας. Η αστυνομία του νησιού με την καθοδήγηση της εισαγγελίας Σύρου αναλαμβάνει δράση, αλλά οι ανακρίσεις και οι αποκαλύψεις μπερδεύουν περισσότερο αντί να λύνουν το κουβάρι. Ώσπου οι παλιές συμμαθήτριες, η Νανά Ρούσου μας τις είχε συστήσει. Και στο βιβλίο της συμμαθήτριες, δηλαδή οι πέντε γυναίκες που φοιτούσαν στο Αρσάκιο και ήταν πολύ καλές φίλες τότε, που είχαν να συναντηθούν όμως όλες μαζί από τα σχολικά τους χρόνια, στο βιβλίο αυτό παίρνουν τις διακοπές τους με μπάνια, κουβέντες και μπυρίμπα στη Σύφνο, και όταν μαθαίνουν για το φωνικό εγκαταλείπουν τη χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση, σηκώνουν μανίκια και αναλαμβάνουν να διαλευκάνουν το μυστήριο.

Έγκλημα στο νησί των Φεάκων της Αγγελικής Ζούμπου. Το πτώμα ενός άγνωστου άντρα περιμένει τη Ραφαέλα Πλούμη καθώς κλείνει για τελευταία φορά την πόρτα του σπιτιού όπου κόντεψε να χάσει τη ζωή της λίγο καιρό πριν. Η Ραφαέλα σύντομα διαπιστώνει ότι ο νεκρός άφησε την τελευταία ανάσα του προσπαθώντας να τη συναντήσει, αποφασισμένη να καταλάβει για ποιο λόγο ο νεκρός πλέον Παναγιώτης Καλδάνης την έψαχνε μανιωδώς, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ένιγμα. Τι να σημαίνουν οι ακατανόητες σειρές γραμμάτων και αριθμών που βρέθηκαν στο πορτοφόλι του? Γιατί ο θάνατός του ακολουθείται από άλλους καθόλου φυσικούς θανάτους? Χωρίς να το καταλάβει, η Ραφαέλα θα βρεθεί μπλεγμένη σε μια περίεργη υπόθεση γεμάτη γρίφους και μυστηριώδεις σημειώσεις και καταγραφές που πρέπει να αποκρυπτογραφήσει προτού να βρεθεί και η ίδια στο στόχαστρο. Αυτό είναι το βιβλίο «Το έγκλημα στο νησί των Φεάκων» της Αγγελικής Ζούμπου και το τραγούδι που έρχεται είναι το τραγούδι των Πινιατών. Τόρων, τον Γκάρμπο του Χρύσανθου Μουζακίτη. Τι είναι η Πίνια, κεντρικό σημείο της Κέρκυρας στη διασταύρωση Νικηφόρου Θεοτόκη και Φιλαρμονικής, όπου ακόμα κρέμεται η μεταλλική κουκουνάρα, ονομάζεται έτσι από την ενετική λέξη πίγνα που σημαίνει κουκουνάρα. Οι στίχοι γράφτηκαν γύρω στο 1950 από τον Απόστολο Ρούβα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου. Παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και πιάσαμε Μύκονο. Εγκλήμα στη Μύκονο του Γιάννη Μαρή. Η Μύκονος ήταν ένα από τα αγαπημένα νησιά που διαδραματίζονται βιβλία του Γιάννη Μαρή. Πρωταγωνιστεί μεταξύ του 1956 και 1963 σε τρία μυθιστορήματα και ένα δίηγημα. Διακοπές στη Μύκονο. 1956. Το θρυλικό κλασικό ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα που καθιέρωσε. Δίηγημα, μάλλον. Που καθιέρωσε τον αστυνόμο Μπέκα. Ερχόμαστε στο έγκλημα στη Μύκονο, στο ξενοδοχείο Πολυτελείας Καλύψω. Φτάνει ο εφοπλιστής ταξιάρχης με την κομψή συντροφιά του, την ερωμένη του, την ανιψιά του, που την αγαπάει σαν παιδί του και τους φίλους του. Το ξενοδοχείο Πολυτελείας είναι στις δόξες του και έξαφνα ένας από τη συντροφιά βρίσκεται νεκρός. Ποιος τον σκότωσε? Ο συμπαθητικός νέος άνθρωπος που τον ακολουθούσε τον τελευταίο καιρό, ο βλοσιρός δικηγόρος των Αθηνών που είχε ένα παλιό λογαριασμό μαζί του, ή οι άνθρωποι που ο νεκρός είχε προδώσει στην κατοχή? Στα βιβλία του Γιάννη Μαρή, η περίοδος της κατοχής λειτουργεί ως το σκοτεινό υπόβαθρο, εξηγώντας προδοσίες, δοσίλογους και εκβιασμούς.

πάμε και στη Σαντορίνη. Έγκλημα στη Σαντορίνη του Θάνου Κονδύλη. Ένα σύγχρονο ατμοσφαιρικό θρίλερ με φόντο το ηφαίστειο. Ο αστυνόμος Άκης Γρυφίδης φτάνει στη Σαντορίνη με τη φίλη του την Άντα για να περάσουν ευχάριστες διακοπές στο ξενοδοχείο ενός φίλου τους. Οι μέρες περνούν όμορφα και όλοι απολαμβάνουν τις διακοπές τους με μπάνια, βόλτες, περιηγήσεις και νυχτερινή διασκέδαση μέχρι πρωίας. Παράλληλα όμως ο Άκης δεν χάνει την ευκαιρία να φλερτάρει με μια μυστηριώδη κοπέλα που συναντάει τυχαία στο ξενοδοχείο και τον εντυπωσιάζει. Αλλά ένα πρωινό μια τρομερή και ανατριχιαστική κραυγή θα σχίσει τον αέρα και θα αναστατώσει το ξενοδοχείο. Φόνος, είναι νεκρή. Σε λίγο Άκης θα σταθεί μπροστά στο πτώμα εκείνης της κοπέλας που τόσο πολύ του άρεσε. Πλέον έχει μπροστά του ένα ακόμα έγκλημα να εξιχνιάσει. Αποτρόπε εγκλήματα, αδίσταχτοι εγκληματίες στέκονται ακόμα μια φορά απέναντι στον επιθεωρητή Άκη Γρυφίδη.

0: Στη Ρόδο μας πήγε ο Βασίλης Καζούλης. Εδώ θα κάτσουμε για λίγο να θυμηθούμε το φωνικό στη Ρόδο ή το τρίγωνο της Ρόδου, το βιβλίο της Άγκαθα Κρίστη. Όταν ο Ηρακλής Πουαρό σχεδίαζε με το δάχτυλό του ένα τρίγωνο πάνω στην άμμο σε μια ανάλαφρη συζήτηση με την πρόσφατη γνωριμία του, τη δεσποινίδα Πάμελα Λάιλ, ούτε και ο ίδιος συνειδητοποιούσε πως αυτό αντικατόπτριζε μια άκρως επικίνδυνη κατάσταση. Βρισκόταν για διακοπές στη Ρόδο, τέλος Σεπτέμβρη, και το ξενοδοχείο είχε ελάχιστους παραθεριστές. Όμως ο Πουαρό δεν διασκέδαζε, είχε έρθει για διακοπές αυτό το πανέμορφο νησί του Αιγαίου, ελπίζοντας να αφήσει πίσω του τις επαγγελματικές του ενασχολήσεις. Ωστόσο, οι ευαίσθητες κεραίες του δέχονταν αδιόρατα, μα ανησυχητικά μηνύματα, και πόσο δίκιο είχε. Ακούμε ένα απόσπασμα από τη μεταφορά του βιβλίου στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, αφηγητής Τρίφων Καρατζάς, Πουαρό, ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος. Ακούγονται επίσης η Βιβέτα Τσιούνη και η Σόφη Μπριμιγκίδου.
1: Ο Ηρακλής Πουαρό καθόταν στη χρυσή άμμο της παραλίας και αγνάντευε το καταγάλανο νερό που άστραφτε κάτω από το λαμπερό ελληνικό ήλιο. Το ντύσιμο του ήταν αρκετά προσεγμένο, με ένα χαρακτηριστικό τόνο. Φορούσε ένα φανελένιο σύνολο που το συμπλήρωνε ένα σεβαστόν διαστάσεων ψάθινο καπέλο. Ανήκε, βλέπετε, στην ξεπερασμένη πια τάξη των ανθρώπων εκείνων που πιστεύουν πως όσο λιγότερο σε βλέπει ο ήλιος, τόσο καλύτερο για την υγεία σου. Ξαπλωμένη δίπλα του, η δεσποινής Πάμελα Λάναλ αντιπροσώπευε τη νέα γενιά, φορώντας όσο πιο λίγα ρούχα γινόταν και φλιαρώντας ακατάπαυστα. Πιο εκεί, η καλύτερη της φίλη που άκουγε στο όνομα Σάρα Μπλέικ, δεχόταν ξαπλωμένη μπρούμητα το ζεστό άγγιγμα του ήλιου.
2: Θεέ μου, άρχισα να καίγομαι πάλι. Θα είχατε την καλοσύνη, μεσχέ Πουαρό, να μου βάλετε λίγο λάδι στην πλάτη μου? Είναι λίγο δύσκολο να φτάσει το χέρι μου μέχρι εκεί.
3: Avec plaisir, mademoiselle. Εκεί είναι καλά.
2: Λίγο πιο αριστερά. Εκεί, εντάξει. Θαυμάσια. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν βρίσκεται, μεσχέ Πουαρό, όπως είναι αρκετά ενδιαφέρον να παρατηρείς τον κόσμο γύρω σου και να προσπαθείς να μαθαίνεις πράγματα για αυτούς, μόνο και μόνο από ό,τι βλέπεις?
4: Όχι μόνο βλέποντάς τους, γλυκιά μου, αλλά κάνοντας και ερωτήσεις.
2: Μα δεν τους γνώρισα ακόμα. Και έπειτα, δεν νομίζω ότι είναι κακό να ενδιαφέρεται κάποιος για τους συνανθρώπους του. Η ανθρώπινη φύση είναι κάτι που πάντα σε συναρπάζει. Δεν συμφωνείτε, μεσχέ Πουαρό?
3: Εξαρτάται.
2: Α, εδώ διαφωνούμε. Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει τίποτα πιο ενδιαφέρον και πιο ευμετάβλητο από την ανθρώπινη ύπαρξη.
3: Έχω την εντύπωση πως υπερβάλλεται λίγο με τη λέξη ευμετάβλητο.
2: Καθόλου. Εκεί που νομίζεις ότι τους ξέρεις απ' έξω και ανακατοτά, αντιδρούν με τον πιο αναπάντεχο τρόπο.
3: Αυτό δεν είναι αλήθεια? Είναι πολύ σπάνιο το να αντιδράσει κάποιος με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ταιριάζει στο χαρακτήρα του. Θα μπορούσε να το πει κανείς μονότονο, αλλά...
2: Δεν έχετε δίκιο. Μόλις δω ανθρώπους, αρχίζω να αναρωτιέμαι πώς ζουν, πώς σκέφτονται, τι σχέσεις έχουν μεταξύ τους. Είναι πραγματικά συναρπαστικό.
3: Ίσως. Η φύση αυτό επαναλαμβάνεται όσο κανείς δεν μπορεί να φανταστεί. Η θάλασσα έχει αναμφισβήτητα περισσότερη ποικιλία.

τώρα δυτικό για Σεμί και για όλους εσάς, αλλά και τον ακροατή από εκείνα τα όμορφα μέρη. Έγκλημα στην ταξιαρχία του Σπύρου Λίγκα. Ένας λοχαγός που αγαπάει το παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Ένας υποστράτηγος με επιτελικό μυαλό που οργανώνει υποδηματικά τη διακλαδική διεύθυνση στρατιωτικών πληροφοριών. Μια αρχιλοχία που βρίσκεται νεκρή στην ΚΟ, όπου υπηρετούσε στο δεύτερο γραφείο της ταξιαρχίας. Το έγκλημα στην ταξιαρχία σημαίνει συναγερμό στην πολιτική και τη στρατιωτική ηγεσία. Πολλοί είναι αυτοί και από τις δύο μεριές του Αιγαίου που θέλουν να το εκμεταλλευτούν για τους δικούς τους λόγους καθένας. Άραγε μπλέκονται Τούρκοι, το βαθύ τουρκικό παρακράτος ή Έλληνες ακροδεξιοί. Μήπως κρύβεται πόλεμος μυστικών υπηρεσιών, ίσως όμως να πρόκειται και για έγκλημα πάθους. Το κουβάρι που πρέπει να ξεμπλέξει ο λοχαγός Βρανάς διακριτικά και αποτελεσματικά φαίνεται απίστευτα μπλεγμένο. Ωστόσο, σε συνεργασία με τον έμπειρο αστυνομικό Πετραβάκη, ρίχνεται με πάθος την έρευνα. Αυτά για το έγκλημα στην ταξιαρχία, και επειδή μας ορίζει λίγο χρόνος, είναι η νόσος του μικρού θεού, το βιβλίο της ευτυχίας Γιαννάκη που μας πάει στην Πάρο. Η πλοκή ξεκινάει με τη δολοφονία μιας Ελβετίδας φιλότεχνη στο κότερό της στην Πάρο. Ο αστυνόμος Χάρης Κόκκινος αναλαμβάνει την υπόθεση, η οποία εξετυλίγει κυκλώματα αρχαιοκαπηλείας και οικογενειακά μυστικά με φόντο τις Κυκλάδες. Τα βατράχια του Δημήτρη Σίμου, ένα σκοτεινό ατμοσφαιρικό νουάρ που εκτελήσεται στη Λέσβο. Η εξαφάνιση ενός αμφιλεγόμενου επιχειρηματία ανοίγει τον ασκό του αιώλου για την τοπική κοινωνία, φέρνοντας στην επιφάνεια μυστικά προδοσίας και διαφθοράς.

Στη συλλογή διηγημάτων του Τζον Έσμπο, ο άρχοντας της ήλιας, που μετέφρασε η Κρυστάλη Γλυνιαδάκη, ο πασίγνωστος νορβηγός συγγραφέας επιλέγει την Κάλυμνο ως το σκηνικό για τη βασική του νουβέλα. Το μεγαλύτερο σε έκταση διηγήμα, ο άρχοντας της ήλιας, που δίνει το τίτλο του στη συλλογή, συνδυάζει την αγάπη του Νέσμπο για το αστυνομικό είδος βέβαια και τη μανία του με το σπορ της αναρρίχησης. Όπως είναι γνωστό, ο Νέσμπο έρχεται κάθε Σεπτέμβρη στην Ελλάδα για να επισκεφθεί την Κάλυμνο, η οποία έχει γίνει διάσημη τα τελευταία χρόνια λόγω των απότομων βράχων της, που είναι ιδανική για έμπειρους αναρριχητές. Ο ήρωας της ιστορίας, ο Νίκος Μπαλής, αστυνόμος Α του τμήματος ανθρωποκτονιών της Αθήνας, φτάνει στο νησί για να εξιχνιάσει την εξαφάνιση ενός νεαρού Αμερικανού τουρίστα, του Τζούλιαν. Την καταγγελία της εξαφάνισης έχει κάνει ο δίδυμος αδερφός του, ο Φραντς. Ο Μπαλής θα εμπλακεί σε ένα λαβύρινθο στοιχείων, αληθινών και κατασκευασμένων, και η επαφή του με τους αναρριχητές θα του ξυπνήσει αναμνήσεις από τα νεανικά του χρόνια. Η λύση θα είναι αναπάντεχη και παραπέμπει λίγο στον κύριο Ρίπλεϊ.

Το επόμενο Σάββατο θα μεταδοθεί μια ηχογραφημένη εκπομπή που καλεσμένες θα είναι η Έρη Ρίτσου και η Χίλντα Παπαδημητρίου. Αυτές οι ραδιοφωνικές κουβέντες πρωτοβγήκαν στον αέρα το 2020 από το πρώτο πρόγραμμα από τη σειρά εκπομπών Έλα με τους δύσκολους.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 20 έως 25 Ιουλίου. Συναυλία από Γιασεμί σε Ρόδο με τη μουσική ομάδα Altsendo Folk Band. Συναυλία Disco Night με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Χαλανδρίου. Τραγουδούν Ελένα Καραμαλή και Κλεάνθης Κωνσταντινίδης. Θεατρική παράσταση Εγώ θα σας τα πω, η επιθεώρηση. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: έχουν ένα τέλος, μες στον κόσμο τον πεζό. Με σημάδεψε ένα βέλος και με αυτό πλέον θα ζω. Δεν είχα ανταπόκριση μες στη ζωή καμία, και κάνω την υπόκληση σε λέξη μόνο μία. Αυτή που λένε μοναξιά, τη λένε σκληρή παρέα. Θα έχω καρέκλα από οξιά και θα περνάω ωραία. Θα τραγουδώ και θα γελώ με το Θεό κοντά μου, και θα μου φαίνονται μελό τα κατορθώματά μου. Γι' αυτό ποτέ μη βάζετε την κεφαλή σας κάτω, η μοναξιά σας νοιάζεται πριν πάτε στον πάτο. Να είστε όλοι ενημεροί με τη μικρή λεξούλα, αυτή είναι η καλύτερη κι ας είναι μοναξιούλα.
1: Καλησπέρα σε όλους και σε όλους. Μετά την υπέροχη εκπομπή της Ίσης Καπλάνη, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές είναι ο Στάθης Δρογώσης. Και είστε και είμαστε όλοι στην Αντέλμα. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Κωστόπουλος και σήμερα έχουμε ένα αφιέρωμα σε κάτι μοναδικό. Στο Πέλαγος. Τραγούδια που έχουν τη λέξη Πέλαγο, αναφέρονται στο Πέλαγο και ιδίως και στο Αιγαίο Πέλαγος, θα έλεγα εγώ. Μας ακούτε φυσικά στους 103,7 στο Πέλαγος των Αιτζιανών της Αθήνας. Μας ακούτε από τους ανατόπους αναμεταδότες σε όλη τη χώρα. Μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ, την φιλόξενη εφαρμογή όλης της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το ΕΡΤΕΚΟ είναι κάτι σαν το Netflix για τα ραδιόφωνα όμως. Στο ΕΡΤΕΚΟ μπορείτε να βρείτε όλες μας τις εκπομπές, να τις ακούσετε δωρεάν φυσικά και ζωντανά, είτε on demand, όποτε εσείς θελήσετε. Μπορείτε να βρείτε και podcast, ειδικά για το ΕΡΤΕΚΟ, και να βρείτε και λίστες με τραγούδια τους παραγωγούς του δεύτερου προγράμματος. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ραδιοφωνική εμπειρία αν έχετε το ΕΡΤΕΚΟ στο κινητό σας ή στο τάμπλετ σας. Αλλιώς μπορείτε να ακούσετε και το δεύτερο πρόγραμμα κατευθείαν από το διαδίκτυο, αν δεν πιάνει κοντά στην περιοχή σας ή αν γίνονται παρεμβολές. Λοιπόν, τα είπα όλα αυτά και ξεκινάμε με το πρώτο τραγούδι που μου θυμίζει την εφηβεία μου στο 90's, Κώστας Μπίγαλης, του Αιγαίου, τα Blues.

Το Αιγαίο τα blues, παίξε. Το Αιγαίο έχει ειδικά του blues πολύ ωραία και νησιώτικα τραγούδια που είναι κάτι σαν τα blues της Αμερικής, παραδοσιακά και υπέροχα. Αλλά μάλλον δεν αναφερόταν σε αυτά, όπως σας πήγα. Λοιπόν, να διαβάσουμε μερικά έτσι κείμενα για το πέλαγος. Ως πέλαγος, κοινός και πέλαγο ή πέλαγο, χαρακτηρίζεται υπέραν της όποιας ακτής απλωμένη θαλάσσια έκταση, μικρότερη όμως εκείνης της θάλασσας και της οποίας όμως αποτελεί μέρος. Παραδείγματος χάρη, Μεσόγειος είναι η θάλασσα, Αιγαίο είναι το πέλαγος. Έτσι η θάλασσα περιλαμβάνει εκτός από τις επιμέρους θάλασσες και πελάγι. Κάθε δε πέλαγος περιλαμβάνει κόλπους και κατώτερες ακτογραφικές διαβαθμίσεις. Υπάρχουν όμως, όπως σε κάθε κανόνα, και εξαιρέσεις. Αυτό είναι μια επιστημονική περιγραφή του όρου πέλαγος. Εμείς ξέρουμε στην Ελλάδα το Ιόνιο πέλαγος, το Αιγαίο πέλαγος, το οποίο έχει μέσα και το Κρητικό πέλαγος. Ξέρουμε το Μυρτό πέλαγος κάτω από τα Κύθυρα. Αλλά εντάξει, ο βασιλιάς όλων είναι το Αιγαίο πέλαγος, μια περιοχή της Ελλάδας, της Μεσογείου, όπου άνθησε ο πολιτισμός από τα προϊστορικά χρόνια. Έχουν περάσει πολλοί πολιτισμοί, έχουν αφήσει τα αποτυπώματά τους. Είχαμε και έκρηξη ηφαιστείου στη Σαντορίνη. Έχει τα υπέροχα νησιά, τις Κυκλάδες, τους Βόρειους Ποράδες ή τις Βόρειες Ποράδες, τα Δωδεκάνησα. Είναι μια περιοχή που τη διεκδικούν και οι κατά τα άλλα συμπαθείς γειτονές μας διαχρονικά. Είναι μια περιοχή όπου ο ελληνισμός έχει ριζώσει εκεί για χιλιετίες. Ακούμε το επόμενο τραγούδι που λέγεται «Κύματα του Αιγαίου».

να διαβάσουμε τώρα, μετά το υπέροχο τραγούδι των Όναρ, να διαβάσουμε κάποια στοιχεία για το πώς πήραν τα ονόματά τους τα ελληνικά πελάγη. Λοιπόν, το Αιγαίο Πέλαγος. Το πιο κεντρικό και το πιο γνωστό και παγκοσμίως ελληνικό πέλαγος είναι αυτό του Αιγαίου. Ο μύθος θέλει το όνομά του να το πήρε τον βασιλιά της Αθήνας Αιγαία, ο οποίος όταν είδε καθώς αγνάντευε στο Σούνιο πως το καράβι που επέστρεψε από την Κρήτη του Μίνωα και του Μινόταυρου είχε μαύρα πανιά αντί για λευκά, όπως έλπιζε, ένιωσε απελπισία. Το ένιωσε αυτό γιατί τα μαύρα πανιά σήμαιναν πως ο γιος του, ο Οδυσσέας, δεν τα είχε καταφέρει στην Κρήτη και πως ήταν νεκρός. Πήγε λοιπόν στην άκρη του γκρεμού και έπεσε στη θάλασσα από κάτω και πνίγηκε. Από τότε η θάλασσα αυτή ονομάστηκε Αιγαίο. Το πιο πιθανό όμως είναι το Αιγαίο να πήρε το όνομά του από τον Βριάρεο ή Αιγαίωνα, ο Αιγαίων του Αιγαίωνος, ο οποίος ήταν ένας από τους εκατόνχειρες της μυθολογίας και συμβόλιζε μία από τις μεγάλες δυνάμεις της φύσης. Ετυμολογικά οι λέξεις Αιγαίο, Αιγαίων και Αιγαίας προέρχονται όλες από το πρωτοελληνικό ρήμα αΐσο, που σημαίνει ορμό και ταράζω. Πήρε η θάλασσα αυτή το όνομα αυτό είτε γιατί είναι ταραγμένη, αφρισμένη, είτε γιατί η περιοχή είναι ταραγμένη και σεισμογενής. Από το ίδιο ρήμα προέρχεται και το Αίγα, η γίδα δηλαδή, η κατσίκα. Να πούμε μετά για το Ιόνιο Πέλαγος, τώρα να βάλουμε ένα τραγούδι. Θα βάλουμε ένα ορχιστρικό του Παύλου Παυλίδη, Πέλαγος.

Συνεχίζουμε την περιήγηση στα ελληνικά πελάγι και διαβάζουμε από πού πήραν το όνομά τους. Μιλήσαμε για το Αιγαίο και τις Αίγες, δηλαδή τις Κατσίκες, τον Αιγαία και τον Βρυάρεο ή Αιγαίων, τον Εκατόνχυρα που έδωσε το όνομά του, λέμε. Πάμε στο Ιόνιο Πέλαγος. Το Ιόνιο Πέλαγος είναι η δυτική θάλασσα της πατρίδας μας. Εκεί βρίσκονται τα Επτάνησα. Το όνομά του το πήρε από τον μύθο της Ιούς. Η Ιώ ήταν μια πανέμορφη κοπέλα που την ερωτεύτηκε ο Δίας και την άφησε έγκυο. Η Ήρα, σαν το αίμα, ένιωσε εκδικητικό μένος για την κοπέλα και άρχισε να την ενοχλεί. Ο Δίας, για να την προστατεύσει, τη μεταμόρφωσε σε δαμάλα. Έφηβο θηλυκό μος χάρη. Η Ήρα όμως ανακάλυψε το τέχνασμα και έστειλε για να την καταδιώκει και να της κάνει το βίο αβίωτο τον Ίστρο, την αλογόμη γατέρας. Η Ιώ, για να γλιτώσει, έτρεξε να κρυφτεί σε όλο το γνωστό τότε κόσμο. Πέρασε και από την δυτική θάλασσα που πήρε το όνομά της, Ιώ Ιόνιο. Αργότερα πέρασε στη Μικρά Ασία και έδωσε το όνομά της εκεί σε μια άλλη θάλασσα, Βούς, και πόρος πέρασμα, δηλαδή Βόσπορος. Το Ιώ πιθανολογείται πως έχει την ίδια ρίζα με το Ο Ιώδης, Ιώδης, το Ιώδες. Σε κάποια από τις εκδοχές του μύθου αναφέρεται πως η δαμάλα άλλαζε χρώματα και πως ένα από αυτά που έπαιρνε ήταν και το Ιώδες. Τελικά οι ορμές του Δία έχουν δώσει ονόματα σε πάρα πολλά γεωγραφικά σημεία της πατρίδας μας. Να συνεχίσουμε με το επόμενο τραγούδι, Πόπη Αστεριάδη, όμορφο που σε πέλαγου.

Όμορφο που είσαι Πέλαγο, Πόπε Αστεριάδη. Είμαστε εδώ στην Αντέλμα και μιλάμε για το Πέλαγος και βάζουμε και τραγούδια που έχουν αυτή τη λέξη και μαθαίνουμε και ενδιαφέρουσες, πιστεύω, πληροφορίες. Πάμε στο Ικάριο Πέλαγος. Και εδώ ο μύθος είναι γνωστός. Ο Δέδαλος και ο Ίκαρος φεύγουν πετώντας από την Κρήτη για να ξεφύγουν από τη φυλάκιση στο νησί που τους έχει επιβάλει ο Μίνωας. Τα φτερά, εφεύρεση του Δεδάλου, περιέχουν ως κύριο συνδετικό υλικό στο φτέρωμά τους κερί. Ο Ίκαρος, ως έφηβος, δεν άκουσε τη συμβουλή του πατέρα του και ανέβηκε πολύ ψηλά στο στερέωμα. Έτσι βρέθηκε σε επικίνδυνη εγκύτητα με τον ήλιο. Το κερί έλειωσε, τα φτερά διαλύθηκαν εν πτήση και ο Ίκαρος τσακίστηκε στα βράχια της παραλίας του νησιού που πήρε το όνομά του. Ικαρία. Η θάλασσα μπροστά στο νησί πήρε και αυτή το όνομά του. Ικάριο Πέλαγος. Η λέξη Ίκαρος ετυμολογείται από το αρχαίο ρήμα οίκο, που σημαίνει φτάνω, καταφθάνω, αφυκνούμε, έρχομαι. Πάμε και στο Θρακικό Πέλαγος. Το Θρακικό Πέλαγος είναι η θάλασσα που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από τη Θράκη, έξω και το όνομά του. Το από πού η λέξη Θράκη ετυμολογείται δεν μας είναι γνωστό. Οι Θράκες πάντως αποκαλούσαν αλλιώς τον εαυτό τους και δεν μας είναι γνωστό ούτε το πραγματικό τους όνομα. Το Θράκη και το Θράξ το επινόησαν οι Έλληνες για να τους αποκαλούν με αυτά. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το Θρακικό Πέλαγος, να πω την αλήθεια, δεν το είχα τιμήσει, δεν πήγαινα στα νησιά. Πήγα στη Θάσο όμως κάποια στιγμή και την ερωτεύτηκα. Είναι απίστευτο νησί με πολύ ωραία χρώματα. Και σας συστήνω, αν έχετε γυρίσει όλες τις Κυκλάδες, να αρχίζετε να επισκέψετε και έτσι πιο παράξενα νησιά, που είναι διαφορετικό το χρώμα τους, διαφορετική αρχιτεκτονική, αλλά είναι εξίσου υπέροχα. Να ακούσουμε τώρα την Μαρινέλα και τον Καζαντζίδη να τραγουδάνε, τι άλλο, το Πέλαγο είναι βαθύ.

Συνεχίζουμε την κρουαζιέρα μας στα ελληνικά πελάγη με την πρωτοκαθεδρία του Αιγαίου φυσικά, αλλά διαβάζουμε πώς πήραν το όνομά τους τα υπόλοιπα. Το Μυρτό Πέλαγος είναι ένα πέλαγος του νότιο-κεντρικού Αιγαίου. Πήρε το όνομά του πιθανόν από τον μυθολογικό Μυρτήλο. Τον Μυρτήλο τον πέταξε στην Φερόνιμη θάλασσα ο Πέλοπας. Η ιστορία έχει ως εξής. Ο Ινόμαος, ο βασιλιάς της Πελοποννήσου, για να παντρέψει την κόρη του Υποδάμια, απαιτούσε από τους επίδοξους μνηστήρες της να τον νικήσουν σε μια αρματοδρομία. Πράγμα αδύνατο, καθώς τα άλογα του ανήκαν στον Άρη αυτοπροσώπος. Ο Πέλοπας, για να νικήσει και έτσι να παντρευτεί την Υποδάμια και κατ' επέκταση να γίνει βασιλιάς της Πελοποννήσου, δωροδόκησε τον ενίοχο του βασιλιά, τον Μυρτήλο, ώστε να κάνει δολιοφθορά στο άρμα του βασιλιά. Πράγματι, ο Μυρτήλος πείραξε το άρμα, το οποίο κατά τη διάρκεια του αγώνα έσπασε και ο Ινόμαος σκοτώθηκε. Η αμοιβή του Μυρτήλου ήταν το μισό βασίλειο, η μισή Πελοπόννησος. Ο Πέλοπας όμως, για να αποφύγει το διαμοιρασμό, σκότωσε τον Μυρτήλο, πετώντας τον στη θάλασσα, που από τότε πήρε το όνομά του. Πιθανή ετυμολογία του Μυρτό είναι και το Μυρτής, που στα αρχαία ελληνικά σημαίνει τι άλλο, η Μυρτιά. Και να ακούσουμε εδώ τη Μελίνα Κανά να τραγουδάει για τα γράμματα στο Πέλαγος.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
4: Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίρο της εκπομπής. Είναι ο Στάθης Δρογός στο μικρόφωνο. Είμαστε στην Αντέλμα. Ξεκινάει η καρδιά του ελληνικού καλοκαιριού. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο καλοκαιρινός Γιώργος Κωστόπουλος. Μιλάμε για το Πέλαγος. Μας ακούτε φυσικά 103,7 στην Αθήνα, όσοι έχετε μείνει εδώ. Μας ακούτε από τα νησιά μας και από τα πελάγια μας, σίγουρα από τους αναμεταδότες του δεύτερου προγράμματος. Και μας ακούτε και διαδικτυακά από όλο τον κόσμο, να δώσουμε τα φιλιά μας στην ελληνική ομογένεια και σε όλους τους Έλληνες που θέλουν να έρθουν εδώ το καλοκαίρι, φαντάζομαι. Να τους δώσουμε πολλά φιλιά. Μας ακούτε από την διαδικτυακή πλατφόρμα στο AirTeco. Μιλάμε για το Πέλαγος και διαβάζουμε μερικά στοιχεία για τα διάφορα ελληνικά πελάγια που είναι πάρα πολλά. Να πούμε για το Καρπάθιο. Το Καρπάθιο Πέλαγος είναι η θάλασσα που βρέχει τα δυτικά της Ρόδου και τα βόρεια βορειοανατολικά της νήσου Κάρπαθος. Εξού και το όνομά του. Ο Όμηρος την αναφέρει ως Κράπαθος. Η λέξη Κάρπαθος στην αρχαιότητα ετυμολογείται ως παραφθορά του Αρπάθεως, καθώς σύμφωνα με τον μύθο οι Καρπάθοι απήγαγαν και μετέφεραν εκεί τους θεούς του Ολύμπου για να δώσουν έγκλη στο νησί τους. Πρόκειται φυσικά για παρετυμολογία. Πολύ πιθανόν η ακριβής ετυμολογία του Κάρπαθος να παραμένει άγνωστη. Η κατάληξη «θός» μας οδηγεί να εικάσουμε πως πρόκειται για προελληνική λέξη, ίσως μινωική. Οπότε να ακούσουμε τώρα την Άλκη Πρωτοψάλτη να τραγουδάει ζωντανά το Αιγαίο.

Άλκης Υποδοψάλτη. Φέτος τραγουδάει μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Ένα απίστευτο σχήμα. Να πάτε να το δείτε. Θα κάνουν μεγάλη περιοδία. Ήδη κάνουν δηλαδή. Αν περάσουν από τα μέρη σας, εκεί που παραθερίζετε ή εκεί που ζείτε, μην τους χάσετε. Νομίζω μια ιστορική συνεργασία με δύο κολοσσία ονόματα του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Διαβάζουμε μερικά στοιχεία για τα πελάγη. Να πούμε για το Λιβικό Πέλαγος. Το Λιβικό Πέλαγος είναι η θάλασσα που βρέχει την Κρήτη στον νότο. Συγκεκριμένα είναι η θάλασσα που βρίσκεται ανάμεσα στην Κρήτη και στην Αφρική. Οι αρχαίοι Έλληνες αποκαλούσαν την Αφρική Λιβύη, όνομα που έχει διατηρήσει ως σήμερα η χώρα της Λιβύης. Το Αφρική είναι το λατινικό ρωμαϊκό όνομα της Επίρου. Η λέξη Λιβύη ετυμολογείται από το αρχαίο Αιγυπτιακό Λίμπου, δηλωτικό των Βερβέρων κατοίκων της περιοχής, και το Λιβύη είναι η εξελισμένη του εκδοχή. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις ετυμολόγησης του όρου, μα αυτός είναι ο επικρατέστερος. Αφού διαβάσαμε για όλα τα πελάγια, τα περισσότερα, υπάρχει και στην Κύπρο φυσικά το Φοινικικό Πέλαγος, η θάλασσα της Κιλικίας. Πάρε ένα κοχύλι από το Αιγαίο, μας τραγουδάει ο Κώστας Χατζής και η Μαρινέλα.

Ενέλα Χατζής, από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια στο ελληνικό τραγούδι, μετά και τις τεράστια επιτυχημένες εμφανίσεις τους, θα μένουν στην ιστορία. Φυσικά ο Ζας Χατζής ζει και είναι αϊθαλής, ένας από τους πρώτους Έλληνες τραγουδοποιούς. Είχα συγκλονιστεί όταν σε μια γνωριμία μου με τον Διονύση Σαββόπουλο μου είχε εκμυστηρευτεί, μας είχε εκμυστηρευτεί ο Σαββόπουλος στο περιθώριο μιας παράστασής του στο Παρνασσό, όταν παρουσίαζε το Φορτηγό. Είχαμε πάει πολλοί τραγουδοποιοί εκεί να τον θαυμάσουμε και μας είπε ότι ο πρώτος τραγουδοποιός που άκουγε και προσπαθούσε να μιμηθεί ήταν ο Κώστας Χατζής. Και όταν το σκεφτούμε, μοιάζουν λίγο στα πρώτα τους τραγούδια φωνές τους. Εννοούσε στη φωνή του, όχι στο ύφος και στην γραφή. Αλλά επιστρέφουμε στο Πέλαγος και πώς ετοιμολογείται, να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Η λέξη Πέλαγος έχει μια. Η επικρατέστερη άποψη για την ετοιμολογία της είναι πως προέρχεται από το αρχαίο ρήμα πελάζω, που σημαίνει πλησιάζω, δημιουργώ εγκύτητα, προσέρχομαι, γίνομαι πλησίον. Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης εμβαθύνει και μας λέει πως ο όρος έχει την παλαιά ενδοευρωπαϊκή ρίζα πέλα, που σημαίνει πλατής. Πιθανόν να χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι τον όρο Πέλαγος, όταν ήθελαν να δηλώσουν θάλασσες με τις οποίες ήταν πιο εξοικειωμένοι, ήταν πιο κονταχωρικά, είχαν έκταση διαχειρίσιμη. Αυτά για το Πέλαγος ξανά. Και πάμε σε ένα από τα πιο όμορφα παραδοσιακά τραγούδια για τα νησιά μας. Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδίου, Μαρίζα Κοχ, τραγουδάει, τι άλλο, μέσα του Αιγαίου τα νησιά.

Λάιζα Κοκ, με μια μυθιστορηματική ζωή, με πάρα πολλές επιτυχίες, πάντα μπροστά την εποχή της, η ίδια είναι και συνθέτρια και μουσικοπαιδαγωγός, μια απίστευτη γυναίκα που είναι πρότυπο για όλους τους ανθρώπους που συνέχισαν την πορεία της στο ελληνικό τραγούδι. Ακούραστη, γενναία και αξιαγάπητη. Να διαβάσουμε μερικά όμως έτσι αποφθέγματα για το Αιγαίο, μέσα από τα λόγια των ποιητών. Είχε βγει μια ταινία της Λουκίας Δικάκη το 2003 και μέσα εκεί ακουγόντουσαν αυτά τα αποσπάσματα. Μα τι γυρεύουν οι ψυχές μας ταξιδεύοντας σε λίγο σε φέρεις. Κάτω από τον καθαρό ουρανό, μέσα στο ζεστό και ζωηρό φως, μια ακτή υψώνεται πάνω από τη γαλάζια θάλασσα. Είναι η Ελλάδα. Το μας το είπε ο Ανρί Ντερενιέ. Να φύγει να είναι μακρύς ο δρόμος. Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι, που με τι ευχαρίστηση, με τι χαρά θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους. Καβάφη. Τα πάντα μου φαίνονται τόσο οικεία. Ο εαυτός μου φαίνεται τόσο φυσικός. Κατοικώ απεγνωσμένα αυτό το καθόλου παράξενο τοπίο. Αναγνωρίζω τα πάντα. Είμαι σαν στο σπίτι μου. Είναι η Ελλάδα. Ανδρέ Ζιτ, 1939. Και να συνεχίσουμε στο επόμενο τραγούδι. Φωνή Αιγαίου, είναι ορχιστρικό. Η σπουδαία Μαθία Ρεμπούτσικα μας συγκινεί γράφοντας για το Αιγαίο.

Και μια που μιλάμε έτσι για το Αιγαίο, να διαβάσουμε και άλλα αποσπάσματα από την ταινία της Λουκίας Ρικάκη το 2003, το Αιγαίο μέσα από τα λόγια των ποιητών. Το πιο δύσκολο βιβλίο από όλα όσα μπορεί να γράψει ο άνθρωπος είναι κατά τη γνώμη μου η μετάφραση. Το ταξίδι λοιπόν είναι σαν τη μετάφραση. Μεταφράζει στο μάτι, στο μυαλό, στην ψυχή του αναγνώστη, τόπους, χρώματα, εντυπώσεις, αισθήματα που παίρνεις, καθώς ταξιδεύεις από τη φύση ή από τα ανθρώπινα μνημεία. Πρέπει να ξέρεις να κοιτάς και συνάμα να αισθάνεσαι και να εκφράζεις. Λαμαρτίνος. Η Ελλάδα είναι ο αέρας που ανάσανα και η ζωή που έζησα. Ήταν το φως το φυσικό του ήλιου. Ήταν οι βουνοπλαγιές μυρωμένες από θυμάρι και οι πεδιάδες με τα καψαλισμένα αγκάθια. Ήταν τα συντρίμια των μαρμάρινων αρχιτεκτονημάτων. Οι βοσκοί στις σπηλιές της Κρήτης ακόμα τραγουδάνε τον Ερωτόκριτο όλη τη νύχτα, άμα χρειαστεί. Ξέρουν χιλιάδες στίχους του απ' έξω. Με αυτόν να νουρίζουν τα παιδιά. Οι γέροι τραγουδούσαν ποίηματα έξω από τα καπηλιά, τέτοια που κανείς δεν είχε ποτέ του ακούσει σε εκείνα τα πολιτισμένα νησιά. Οι ναοί ήσαν τόσο ωραίοι. Τα πάντα ενώθηκαν για να τους κάνουν ωραίους. Το τοπίο και το ύψος, οι άβρες και τα δέντρα, το ταξίδι και η θάλασσα και ο αέρας. Και ακούμε τώρα του Αιγαίου Έρωτας από την χοροδία Σύγχρονη Έκφραση.

Φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας, αφιερωμένη στο Πέλαγο και στο Αιγαίο Πέλαγος, αλλά και σε όλα τα πελάγη μας. Και δεν μπορώ να ξεχάσω, οι πρώτες μου αναμνήσεις είναι στο πλοίο Νάξος. Το πλοίο αυτό το είχε φτιάξει όταν έγινε πραξία των κατοίκων της Νάξου. Έκανε 8-9 ώρες για να φτάσει στο νησί. Ήταν πορτοκαλί, μικρό, μύριζε ανυπόφορα καυσαέριο. Αλλά ήταν μια πολύ συγκινητική πρωτοβουλία των κατοίκων της Νάξου, μια κοινοπραξία. Εκεί με τη μητέρα μου, όταν τελείωνε το σχολείο και τον αδερφό μου, το παίρναμε, πηγαίναμε στο νησί και μέσα από τα φινιστρίνια, όταν είχαμε καμπίνα, γιατί τότε παίρναμε και καμπίνες, θυμάμαι, όταν ήμασταν μικρούλια, αλλά και από το κατάστρωμα αργότερα, κοιτούσα το Πέλαγος και ένιωθα μια γαλήνη στην ψυχή μου. Σας το αφιερώνω το επόμενο τραγούδι σε όλους όσους ταξιδεύετε. Δεν έχει σχέση με το Πέλαγος σαν λέξη. Απλώς το έχω συνδυάσει με το Πέλαγος εγώ, είναι βιωματικό. Είναι οι δυνάμεις του Αιγαίου, τραγουδάνε για τα κόκκινα χείλη και πραγματικά σας εύχομαι να περάσετε όμορφες διακοπές και αν δεν έχετε πάει διακοπές να πάτε ή αν δεν πάτε να περάσετε ωραία εδώ στην Αθήνα με φίλους. Ήταν ο Στάθης Δρογώσης στο μικρόφωνο, Γιώργος Κωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, ήταν η Αντέλμα Πελαγίσια. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Πολλά πολλά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Βίκος Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ Ζαγορίου με θέμα τη γυναίκα επιστρέφει. Ρωμαίος και Ιουλιέτα, μια νύχτα του καλοκαιριού, του Ουίλιαμ Σέξπιρ, σε σκηνοθεσία Ρινιός Κυριαζή, από το Διπεθέιο Ανίνων. Ρεζιτάλ, ιστορίες για την ψυχή, με τη Μάρθα Φριντζίλα και τον Τάκη Φαραζή. Η Δίποδα Τύρανος, του Σοφοκλή, με τον Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη, σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου. Τα Ειδόνια της Μεσογείου, με την Έλσα Μουρατίδου και τον Θάνο Σταυρίδη. Θέατρο Άγγελος Κίτσος, Μονοδένδρη Ζαγορίου, 29 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
6: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
6: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2021. Ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

τα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
6: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι.
5: Στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
6: Μαμά, να πάρω

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φορά κράνος.
2: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
5: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Κάθε φορά που τη σκέπτομαι από παλιά μου έρχεται στο μυαλό αυτό το τραγούδι. Το ακούω και το ζω κάθε φορά σαν να είναι η πρώτη. Έφυγε και είναι σαν να έκλεισε πίσω της τη μεγάλη πόρτα της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού. Η Μέρι Λίντα, η ανθεκτικότερη φωνή που πέρασε από το ελληνικό τραγούδι. Από το 1949 που βγήκε στο πάλκο, έφηβη ακόμα, μέχρι πριν 3 περίπου χρόνια που έκανε την τελευταία της ηχογράφηση, σαν να μην περνούσαν τα χρόνια πάνω από τη φωνή της. Έζησε μια ζωή σαν παραμύθι, σαν υπερπαραγωγή του Hollywood. Δεν είναι απλά μια κουβέντα σαν αυτές που λέμε συνήθως, είναι πραγματικότητα. Από τους ρεπέτες και τις 78 στροφές δίπλα στο Μανώλη Χιώτη, στο Λευκό Οίκο και στο Ηρώδιο, δεν υπήρξε κανείς που να μην γοητεύθηκε από τη φωνή της στο πέρασμα των δεκαετιών. Γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας στις 9 Νοεμβρίου του 1935 και στα 7 της χρόνια η οικογένειά της ήρθε στην Αθήνα, στον Κολονό. Το 1970 η μητέρα της, Βασιλική, βρέθηκε δολοφονημένη μέσα στο σπίτι της, στο Μπουρνάζι. Λίγους μήνες πριν είχε φύγει και ο Χιώτης, που παρά το χωρισμό τους συνέχισε να είναι το πρόσωπο που την καθόρισε. Τη ζωή και της μοίρας τα παιχνίδια δεν μπορεί κανείς να τα προβλέψει. Η κυρία Μέρι Λίντα ήταν μια δυνατή, σπουδαία γυναίκα. Ακόμα και το γεγονός ότι πριν κάποια χρόνια αποφάσισε εντελώς συνειδητά να μετακομίσει στο γυροκομείο Αθηνών αποτελεί μέρος του μύθου της και της δύναμής της.

Στα τέλη της δεκαετίας του 80, ένας φίλος μουσικός ταξίδεψε στην Αμερική μαζί με μια μεγάλη ορχήστρα και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του τραγουδιού μας εκείνης της εποχής. Ο σκοπός βέβαια μια μεγάλη σειρά από συναυλίες για τους ομογενείς. Στο σχήμα συμμετείχε και η Μεριλίντα. Ονόματα δεν θα πω, ήταν τα κορυφαία και είχαν μεγάλη επιτυχία. Αλλά όταν έβγαινε στη σκηνή εκείνη, γινόταν χαλασμός. Ο κόσμος δεν την άφηνε να κατέβει με τίποτα. Ήταν τόσο μεγάλη η ανταπόκριση και η δύναμή της που οι υπόλοιποι και πολύ πολύ νεότεροι καλλιτέχνες είχαν γίνει και αυτοί μέρος του κοινού και την παρακολουθούσαν με το στόμα ανοιχτό. Είναι μια αληθινή ιστορία. Καλησπέρα σας. Οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου είναι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα και απόψε με την Έφη Γεωργοπούλου να ρυθμίζει τους ήχους και τις διαθέσεις μας και τον Παντελή Σιβρή να διαλέγει λόγια και τραγούδια μέχρι τις 9. Ιστορίες ενηλικίωσης χωρίς όμως να χάνουμε ποτέ την παιδικότητά μας. Ιστορίες από το παρελθόν που ακόμα λάμπουν. Τα σχόλια και τα μηνύματά σας τα περιμένω και αυτή την εβδομάδα στη σελίδα του Facebook του Δεύτερου, στην ανάρτησή μας. Καλησπερίζω την υπέροχη παρέα μας. Χτυπώντας erteko.gr μπορείτε να ακούσετε και να ξαναακούσετε τις εκπομπές στο χρόνο που εσείς επιθυμείτε. Χρειάζεται να πω ότι ο παίκτης που ακούμε είναι ο Μανώλης Χιώτης, δεν νομίζω, ε? Η γνωριμία, η συνεργασία, ο έρωτας, ο γάμος, αλλά και ο θρυλικός χωρισμός της από το Χιώτη, ακόμα και οι κοινές τους φωτογραφίες, είναι απλά ένα πολύτιμο κομμάτι από την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού και οι ηχογραφήσεις που έχουν αφήσει είναι απολύτως αδύνατο να ξεπεραστούν. Τι να λέμε, η γυναίκα ήταν ένας ζωντανός μύθος. Από τη στιγμή που τη χάσαμε, έχει χαλάσει ο κόσμος με μικρές και μεγάλες πληροφορίες για τη ζωή της. Και τις μεγάλες επιτυχίες της σίγουρα θα τις έχετε χορτάσει μέχρι αυτή τη στιγμή. Είναι μια εκπομπή αφιερωμένη στη μεγάλη μας ερμηνεύτρια, αλλά μην περιμένετε ότι θα ακούσουμε απόψε μόνο τις πολύ μεγάλες επιτυχίες. Σίγουρα κάποιες από αυτές. Αλλά θα επεκταθούμε και σε τραγούδια από την εξαιρετική δισκογραφία της που σπάνια ακούγονται. Ξεκίνησε σε πολύ πολύ μικρή ηλικία από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου. Συνέχισε στα βαριετέ και στα καμπαρέ της εποχής. Πρωτοεμφανίστηκε στο Πάλκο το 1949 με το συγκρότημα του Κώστα Καπλάνη. Αλλά αν ψάξουμε να βρούμε το πρώτο πολύ γνωστό τραγούδι που αναφέρεται η ερμηνεία της και ακούγεται η φωνή της, αγνώριστη φυσικά, είναι με το Βασίλη Τσιτσάνη.

Ναι, λοιπόν, αυτή η φωνή που ακούσατε ήταν της Μέρις Λίντα στα μέσα των 50's ακόμα. Μάλλον στο στυλ της Μαρίκας Νίνου. Μου μοιάζει εμένα, και λίγα χρόνια αργότερα ζευγάρι πλέον με το Χιώτη άρχισαν να γράφουν ιστορία. Και βεβαίως αυτή είναι η πρώτη τους εκτέλεση ενός τραγουδιού που θα την ακολουθούσε απολύτως μέχρι το τέλος.

τη σχέση της με τους μεγάλους συνθέτες, τους λεγόμενους έντεχνους, αλλά και τους λαϊκούς, ήταν στενή. Την εκτιμούσαν μαγεμένη από τη φωνή της, το ταπεραμέντο της. Αρκετά κομμάτια όμως έμειναν άγνωστα, ξεκινώντας από το Μίκη. Το 1961, μόλις του χάρισε το πρώτο βραβείο στο τρίτο φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού. Ήταν με την απαγωγή.

τότε λοιπόν από την απαγωγή και μετά έγινε επισήμως θεοδωρακική τραγουδίστρια, κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Τραγούδησε ένα πλήθος από τραγούδια του, κύκλους ολόκληρους, όμως ήταν ένα ορχιστρικό θέμα μέσα στο άλμπουμ «Χρυσοπράσινο φύλλο» που λεγόταν «Μάρωνας». Και με στίχους του Μίκη έγινε «Δελιβοριά, δελιβοριά», όμως χάθηκε, ξεχάστηκε,

0: Μάνος.
1: Και εκτός από το Μίκη και ο Μάνος υπέκυψε στη γοητεία της φωνής της. Το 1962 γράφει για την ταινία «Αλίκη My Love» ένα μαγικό soundtrack. Εκεί η Αλίκη λέει το τραγούδι της Ειρήνας. Και βέβαια η Μέρι Λίντα το δισκογραφεί οριστικά «Επιτρέψτε μου» στην καλύτερη του εκτέλεση.

Τι αφήνουμε και τι διαλέγουμε, ό,τι μπορούμε και ό,τι προλάβουμε. Η Μεριλίντα τραγούδησε και Γιάννη Μαρκόπουλο και μάλιστα στο ξεκίνημά του σε στίχους του Κάπα Χιμίρη, δηλαδή του Κώστα Γεωργουσόπουλου. Ηχογράφηση του 1962, διευθύνει ο συνθέτης, αυτό το κομμάτι μάλλον δεν το ξέρατε, από τη Σιρήνα, στη Γοργόνα, την Καλομήρα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου.

ίσως για τα σύγχρονα γκρουπ και τους πειραματισμούς τους και μιλώντας για πειραματισμούς. Στα 4 πρώτα χρόνια των 60's, ο Μανώλης με τη Μέρη πήγαινε έρχονταν στην Αμερική και ενώ ο Χιώτης ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής της Κολούμπια, οι ηχογραφήσεις τους άγγιξαν την τελειότητα.

με τη Μεριλίντα αλλά και το τρίο Μπελκάντο μαζί τους σε μία από τις πιο εντυπωσιακές φαντασμαγορικές ηχογραφήσεις τους. Ανοίξτε απόψε ουράνια.

0: Όλε.
1: Αυτό είναι σαν να ανοίγουν πραγματικά τα ουράνια και τα σχεδόν άγνωστα παραπονάκια τους. Ακούστε Τέμπο 1961, καθαρά jazz παινιές.

μάτια που είναι εκεί σε περιμένουν να τα γνωρίσεις, να τα ανακαλύψεις. Ακόμα και σήμερα, τραγούδια σαν κι αυτά μπορούν να γίνουν επιτυχίες. Πριν πάμε προς το τέλος, special από το σινεμά. 4 λεπτά μουσικής ευτυχίας. Ήταν το 1960 στην ταινία «Κρουαζιέρα» στη Ρόδο. Εκεί, σε μια μοναδική τους εμφάνιση με μεγάλη ορχήστρα, η Μέρι Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης ερμηνεύουν της ευτυχίας στα σκαλιά. Ένα remastering για να το απολαύσουμε καθαρό.

Όχι μόνο ο ήχος, αλλά και η οπτική παρουσίαση του κομματιού στην ταινία είναι καταπληκτική. Το ελληνικό σινεμά είναι ευτυχώς ένας αδιάψευστος μάρτυρας της μεγαλοσύνης τους. Και από το φίλο μου το Λευτεράκι. Σε μουσική του Γεράσιμου Λαβράνου και στίχους του Αλέκου Σακελάριου. Ας μην ξημερώσει

και σήμερα, αλλά και για τις επόμενες γενιές κυρίως, αυτές οι ταινίες θα μείνουν σαν πολύτιμα ντοκουμέντα. Και πριν κλείσουμε, ανάμεσα στα πολλά, ένας Κώστας Καπνίσης σε στίχους του Θάνου Σοφού. Η ευχή ήταν «Ας μην ξημερώσει». Αλλά σιγά σιγά ξημέρωσε.

Και ο Κώστας Καπνίσης λοιπόν υπέκυψε στη γοητεία της φωνής της. Ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, ειδικά στα παλιά χρόνια, να σε επιλέξουν και να σε αποδεχθούν όλοι. Η Μέρι Λίντα στη μακρόχρονη πορεία της τραγούδησε αν όχι τους πάντες, τους περισσότερους. Η φωνή της συνδέθηκε με τις παινιές του Χιώτη, αλλά πριν κλείσουμε, τη συνοδεύουν οι παινιές του Ζαμπέτα.

στις ηχογραφήσεις της 7 δεκαετιών. Τι να πρωτοδιαλέξεις και τι να αφήσεις. Ήταν ένας μικρός φόρος τιμής στην ανθεκτικότερη φωνή του ελληνικού τραγουδιού. Φαίνεται ότι ο μήνας αυτός είναι σημαδιακός. Εκτός από τη Μεριλίντα, 4 μεγάλες κυρίες του θεάτρου και του σινεμά μας έφυγαν Ιούλιο μήνα. Αύριο λοιπόν οι 4 κυρίες του Ιουλίου μαζί μας. Οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου με τον Παντελή Σιβρή σας αφήνουν για απόψε. Ευχαριστώ την Έφη Γεωργοπούλου που ρύθμισε τους ήχους και τις διαθέσεις μας. Εσάς για την επικοινωνία, την ακρόαση και την υποστήριξη. Εδώ στο δεύτερο θα μείνετε στα πιο ωραία λαϊκά. Μεριλίντα, αθάνατη, αξέχαστη και ασυναγώνιστη. Καλό μας Σαββατόβραδο.

0: Η ώρα είναι 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει ο Σιδέρης Πρίντεζης.

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει ο Σιδέρης Πρίντεζης.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει ο Σιδέρης Πρίντεζης.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει ο Σιδέρης Πρίντεζης.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει ο Σιδέρης Πρίντεζης.

0: Bravo.
1: Thank you. Thank you, Will.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μου.
1: Ακούτε δεύτερο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

μάνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Ακούς δεύτερο, 103,7.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικό